Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση. Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλη την παρέα, όσους μας ακούτε, άμεσο replay 12 με 3, όπως ξέρετε πλέον έχουν ξεκινήσει 3 εκπομπές, Μιχάλης Γιουλιανόγλου Μαρίνος πριν στα μικρόφωνα.
1: Βεβαίως.
0: Μιχάλη, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Πολύ καλά φίλε, πολύ καλά, ζέστη.
0: Ρυμά, ζέστη.
1: Αλλά τι να κάνουμε, Ιούλιος είναι ο μήνας της ζέστης, παραλίας.
0: Ναι.
1: Για όσους μπορούν.
0: Ναι, βέβαια. Και ο μήνας των μεταγραφών. Μάλλον ένας εκ των μήνων των μεταγραφών, έτσι.
1: Νομίζω ότι είναι περισσότερο ο μήνας των ανακοινώσεων, έτσι το
0: εντάξει, ναι. Κοίταξε, ακόμα έχουμε πιο προεργασία από τις ομάδες, okay, αλλά...
1: Εντάξει, αλλά για παράδειγμα τώρα, να πούμε να ξεκινήσουμε με την είδηση, αν και η κυρία είδηση μας μέρα είναι η εθνική ομάδα,
0: ναι,
1: η οποία στις 7 η ώρα αντιμετωπίζει τη Ρουμανία στην Οραντέα Αρένα. Και σε λίγο θα έχουμε Μενέλαο Σεβαστιάδη να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα της εθνικής. Τη 12 την ξέρουμε, αλλά γενικότερα τελευταία είχαν και μια πρωινή, ένα χαλάρωμα κάτι στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Και τέτοια θα μας τα πει ο Μενέλαος. Εντάξει, η είδηση, η δεύτερη είδηση είναι ότι επιτέλους ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιερ. Ένα παίκτη που έχει κλείσει εδώ και ένα μήνα. Okay. Μέχρι ενός σημείου δεν μπορούσε να τον ανακοινώσει γιατί δεν είχε τελειώσει η σεζόν.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι οι ομάδες έχουν κάνει την προπαρασκευή τους, την προετοιμασία τους και τώρα σκάνε οι ανακοινώσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο και για τους δύο.
0: Καλά. Κοίτα.
1: Και μόνο. Και για
0: ο Ολυμπιακός είναι πιο μπροστά. Μια κίνηση έχει να κάνει μόνο. Στο τεσάρι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, okay, γιατί έχει κλείσει και το Μοντέρο, ναι, που λογικά είναι ο επόμενος που θα ανακοινωθεί.
0: Ναι. Και είναι ο Παπα-Νικολάου επίσης μετά. Ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα κάποιες κινήσεις να κάνει. Αλλά θα πούμε αυτά στη συνέχεια.
1: Τον Παναθηναϊκό θεωρούμε σίγουρο τον Μπαντιό.
0: Εντάξει.
1: Ο οποίος είναι το τυπικό της. Ή Μπάντιο, δεν ξέρω. Ο ίδιος λέει Μπάντιο. Εμείς το λέμε
0: Μπάντιο. Καλά, κοίταξε,
1: θα έχουμε λίγο και ένα μπέρδεμα.
0: Κοίτα, φλάκι μου, το πιο απλό πράγμα. Μόλις έρθει, θα το ρωτήσουμε πώς προφέρεται.
1: Στην Άσεμπε Μπάντιο έχει πει.
0: Μπάντιο.
1: Απλά τώρα εδώ έχει περάσει τον Μπάντιο.
0: Ταιριάζει πιο πολύ.
1: Α, το λέμε Μπάντιο να τελειώνουμε.
0: Πιο έβυχο είναι τον Μπάντιο.
1: Εμένα μου αρέσει πιο πολύ τον Μπάντιο. Το έχω συνηθίσει.
0: Αλλά
1: αφού λέει αυτό Μπάντιο, τι να κάνουμε. Μπάντιο.
0: Ναι.
1: Μπάντιο,
0: εντάξει, κάποιοι παίκτες μπορούν να λένε Γιασκεβίτσιους, ενώ στη Λιθουανία είναι Γιουσκεβίτσιους.
1: Ναι,
0: το λέγανε.
1: Εντάξει, τώρα μην το ζωρίσουμε τόσο πολύ με
0: τους
1: τονισμούς. Αλλά ναι, μην το λέμε και λάθος τον άνθρωπο.
0: Όχι, όχι.
1: Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται.
0: Ωραία, πάμε μουσικούλα και να μπούμε στο κύριο σκέτο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Μικρό το μουσικό διάλειμμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Διότι έχουμε κατευθείαν Μενέλαο Σεβαστιάδη να μας πει.
0: Από Οραντέα.
1: Οραντέα, Ρουμανία.
0: Εννοείται.
1: Ρουμανία, Ρουμανία, ωραία Ρουμανία.
0: Ναι.
1: Ξέρω, ωραία, θα μας πει ο ίδιος. Δεν έχω πάει
0: εντάξει,
1: από την ίδια. Τώρα το είπα έτσι σαν.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν ατάκα.
0: Άρα, θα ακούσουμε τώρα. Γεια σου, Μένιο, τι γίνεται.
2: Η αλήθεια είναι, καλημέρα. Ότι και εγώ δεν είχε τύχει που δόξα τω Θεώ έχουμε κάνει ταξίδια πολλά να ξαναπατήσω το πόδι μου στη Ρουμανία.
1: Mm-hmm.
2: Η δεύτερη αλήθεια είναι ότι ξέρεις όταν είδαμε ότι το έδωσαν το μάτι για την Οραντία, λέγαμε παιδί μου, αν πάμε κανένα Βουκουρέστι.
1: Mm-hmm.
2: Μέχρι που είδαμε την πραγματική αλήθεια λοιπόν, η οποία λέει το εξής, ότι αυτή η πόλη των 200.000 δεν είναι 200.000 κάτοικοι.
1: Mm-hmm.
2: Είναι η πιο ραγδαία αναπτυσσόμενη πόλη της Ρουμανίας. Μας τα πει ένας
1: Έλληνας
2: που είναι εδώ, ο οποίος ζει 30 χρόνια, είναι κατασκευαστής πυρίων και τέτοια, είχε έρθει για σπουδές και έμεινε. Είναι μια πολύ όμορφη έτσι, πόλη, ξέρω που έχει και ποτάμι.
1: Αυτό πήγα να πω, κάτι φωτογραφίες που βγάλετε όλο το team εχθές, σε ένα σημείο γέφυρα, πολύ ωραία.
2: Ναι, ναι, έχει ένα ωραίο περιβάλλον, έχει πολύ ζωή και κυρίως είναι Basket City. Είναι η μετά το Κλουζ, είναι η δεύτερη δύναμη του ρουμάνικου μπάσκετ. Έχει ένα τρομερό γηπεδάκι το οποίο μπήκαμε μέσα και μυρίζει φρεσκάδα αμπογιά και τέτοιο, γιατί σε λίγο καιρό θα γίνει εδώ το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα παιδών, το Under 16. Ο coach, ο Ρουμάνος, λίγο είχαμε πιάσει μια κουβέντα, ο Μιχάης Λίβασαν της Κλουζ, με μεγάλο σεβασμό μίλησε για την προσπάθεια που κάνουν εδώ στην Οραντία και τις φιλοδοξίες που έχουν και πώς αναπτύσσουν το μπάσκετ, και ο κόσμος την αγαπάει, τους Red Lions μέχρι και στα τραμ την ομάδα μπάσκετ έχουν βάλει, είναι η διαφήμιση ας πούμε, προφανώς είναι ένα σημείο αναφοράς. Όχι, όμορφα είναι, καταρχάς είναι 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουγγαρία. Η Βουδαπέστη φαντάζομαι είναι 300 χιλιόμετρα. Γενικά δηλαδή έχει το κέντρο ευρωπαϊκό, δεν είναι πως θα μπορούσαμε να φανταστεί κανείς Βαλκανία, βαλκανική χώρα. Ας εμείς το πιάσαμε στο τουριστικό τώρα λίγο στην αρχή, το οποίο ρώτησε ο Μιχάλη για το αν είναι όμορφο.
1: Και γι' αυτό, όποιος θέλει να πάει
2: ναι,
1: όπου ναι, ναι, ναι, μεγάλο δρόμος, γιατί όχι, γιατί όχι.
2: Όχι, το, ναι, το έχει κάτι να περάσει μια μέρα.
1: Καλό είναι αυτό.
2: Δεν είναι, ναι. Τώρα πάμε, προφανώς η Εθνική σε ταξίδι εξπρέσ δεν ήρθε για να δει μόνο τις ομορφιές. Ήρθε για να πατάμε το 4-1 στον όμιλο που θα δώσει μαθηματικά την πρόκριση. Πρώτον, εντάξει, δεδομένη πρόκληση, αλλά μαθηματικά δεν έχει πει ακόμα.
1: Mm-hmm.
2: Και θα βάλει άλλο ένα φασούλι στο σακούλι, γιατί στο επόμενο φάση πρέπει δεδομένα να πάμε με 5-1. Καλά, με 6-0 θα θέλαμε, αλλά το 1 έχει γράψει ήδη τα
1: τεμοδρομούν. Θα αλλάξουμε αυτό.
2: Θυμίζω ότι κουβαλάς όλα τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, γιατί αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, γιατί μέχρι πέν, δεν θυμάμαι μέχρι ποια διοργάνωση, αλλά η ομάδα που δεν παίρναγε ξεσκάρταρε στα μαζί της αποτελέσματα.
1: Το έσβερε ουσιαστικά, ναι, σαν να μην γινόταν.
2: Ναι, όμως αυτό στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δημιουργούσε αδιάφορες τελευταίες αγωνιστικές.
1: Ναι.
2: Δηλαδή όποιος έπαιζε με τον, υπήρχαν σε πάρα πολλούς ομίλους, η πλειοψηφία ήταν ότι κάποιος είχε αποκλειστεί, άρα την τελευταία αγωνιστική δεν ασχολιότανε. Και αυτό δεν ήταν καλό. Τώρα λοιπόν που κουβαλάς όλα τα αποτελέσματα, και εδώ πέρα και όσοι έχουν προκριθεί θέλουν οπωσδήποτε την, και εδώ ο δικός όμιλος είναι και λίγο μπερδεμένος. Δεν υπάρχει αδιάφορη ομάδα ακόμα. Τώρα με τους Ρουμάνους το εντός μάτς του Αλεξάνδρου ήταν η πιο εύκολη νίκη, ήταν αυτό το 91-64. Υπάρχουν κάποιες διαφορές ότι σε σχέση με εκείνη τη σύνθεση η Εθνική δεν έχει το Φιόνι, τον Καλαϊτζάκη και το Σαμοντούροφ. Για να κρύβω δεν έχει και τον Καραγιαννίδη, απλά επειδή ο Αντώνης δεν πολύ έπαιξε τον τελευταίο καιρό, είχε έναν δραματισμό ότι είχε έναν θυμό καλά, λέω για τρία, γιατί ήταν ενεργά μέχρι το τέλος της σεζόν, έτσι. Σίγουρα για αυτή τη σύνδεση που εντάξει, έχει παίχτες και Ευρωλίγκας, αλλά έχει και σε σχέση με την ομάδα των μεγάλων διοργανώσεων κάποιες απουσίες, μιλάμε για τρία σοβαρά στελέχη που λείπουν. Έχει βέβαια από πίσω παίχτες, έχει έρθει μια καλή σύνδεση εθνική εδώ πέρα. Δεν συζητάμε για το αν είναι αυτή που θα έχει τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι, από τα δικά της κέφια και τη δική της παρουσία θα εξαρτηθεί η εξέλιξη. Αλλά θέλει μια προσοχή. Ξαναλέω ότι οι Ρουμάνοι παραδόξως για πολλούς, αλλά έχουν κάνει και νίκη επί των Πορτογάλων στον Όμιλο. Το παλεύουν, το γουστάρουν, έχουν ένα πάρα πολύ καλό Αμερικάνο, τον Ντόραν Ράσελ, ο οποίος το πρωινό ρεπορτάζ από τις κουβέντες που κάνουμε εδώ λέει ότι συμφώνησε με τη Μονακό. Υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει Μονακό, έτσι.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο για όσους μιλάνε για Μονακό.
2: Όμως, ναι, από ό,τι καταλάβαμε το ότι συμφώνησε ήταν επειδή πήρε εγγυήσεις. Τέλος, αυτό είναι παρενθετικό στο στατού μάτι. Λοιπόν, τι άλλα τώρα, πείτε εσείς.
0: Λοιπόν, η Ρουμανία έχει αυτή κίνητρο, έτσι, δηλαδή αν χάσει από την εθνική και νικήσει το Μαυρομού την Πορτογαλία, μένει εκτός. Άρα θέλει οπωσδήποτε να κερδίσει την εθνική, βέβαια.
2: Ναι, εντάξει, θέλει για πολλούς λόγους. Ναι. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι είναι δύσκολο να παίξει στο μέτρο της εθνικής. Και αυτό θα το πάρει και γυρίσουμε απόψε με το 4-1, με την πρώτη ξαναλέω και με το στόχο πια με την Κυριακή στη Σαν Ελλάδα να γίνει το 5-1. Έχει τον Πορτογάλο για να μπει με καλή. Με καλή πρίκα στον δεύτερο όμιλο. Θυμίζω είναι δεδομένα και η Ισπανία και η Γεωργιανή έχουν εξασφαλίσει τον όμιλο και απλά δεν έχει μπει το αστεράκι στους Ουκρανούς. Αυτή θα είναι η τρίτη ομάδα. Και θα πάρουμε μαζί μας από εδώ τους Μαυροβούνιους και πιστεύω τους Πορτογάλους. Νομίζω μέχρι τώρα στην πορεία μακάν η πιο σημαντική από τις τρεις νίκες ήταν στην Ποντγκόριτσα, γιατί έχοντας χάσει εντός από το Μαυροβούνιο, αν χάναμε και εκεί θα έμπαινες με μια ομάδα από πάνω σου, έτσι.
1: Αυτό πήγα να σου πω με λέει τώρα, ότι ουσιαστικά αρχίζουμε δηλαδή να κοιτάμε λίγο και τους αντιπάλους που έρχονται. Κυρίως Ισπανία και Γεωργία, γιατί έχουμε το παράθυρο τον Αύγουστο, έτσι, δεν είναι ότι το παράθυρο αργεί τόσο πολύ.
2: Επειδή είναι Αύγουστος, και τα NBA ή τα ξέρεις αυτά αργούν ακόμα. Νομίζω οι Ουκρανοί έχουν έναν ή δύο, Μιχάλη, εκεί στο NBA.
1: Σίγουρα έχουν έναν, νομίζω ότι θα κατέβουν όποιοι και ο Λέν, νομίζω. Ο Λέν πια δεν είναι, σύνομαι, Λέν ήταν.
2: Ότι
1: θα κατέβουν αυτοί.
2: Δεν μπορεί κάποιος να ακούσει Ουκρανία και να λέει, ειδικά τον Αύγουστο μπορεί να είναι μια ιδιαίτερα δυνατή ομάδα. Ναι. Η Ουκρανία, έτσι. Οπότε σίγουρα κοιτάς τους επόμενους αντιπάλους. Αλλά σε πρώτη φάση για να τους κοιτάξεις πρέπει αρχικά να νικήσουμε απόψε. 7 η ώρα είναι το ματς από την ΔΕΡΤ. Εντάξει, τώρα είναι το πρωί να χαλάρωμα και στο γήπεδο και να δούμε το γήπεδο και τα σουτάκια τα καθιερωμένα, γιατί είναι και νωρίς το ματς, δεν γιώσεις τίποτα. Λίγο να θυμηθείς τι θα παίξεις. Από μένα σου λέω αυτά είναι τα θέματα, δεν ξέρω τι μπορεί να έχουμε καμία ερώτηση, καμία να σχολιάσουμε.
0: Να δούμε πώς θα είναι και η Ρουμανία, αν είναι γιατί τώρα οκ. Πώς θα εμφανιστεί.
1: Εντάξει, όχι, κοίταξε. Πες, απάντησε, συγγνώμη.
2: Όχι, αυτό που είπε ο Μαρινός, σίγουρα θα βρεθεί με κίνητρο, όπως είπε. Εντάξει, δεν είναι ομάδα, δεν έχει πολλά πρώτα. Θα παλέψουμε, θα έχουμε και τον κόσμο, περιμένουμε το sold out εδώ πέρα, το θέλουμε δεδομένο, να δούμε.
0: Τέλεια, εντάξει.
1: Ναι, όχι, και αυτό που είπες ότι και η εθνική έχει αρκετά καλή σύνθεση, δηλαδή αν δεις το match τότε του Αλεξανδρίου, και ο Ντίνος Μητρογλου τότε δεν έπαιξε. Αλλά
2: όχι,
1: έχουμε
2: έξω.
1: Ακριβώς. Ο Ντίνος ήταν εκτός και τότε. Έχουμε σύν τον Παπα-Νικολάου για παράδειγμα. Παρά τις απουσίες που είπες και εσύ, το Φιλόνι και τα λοιπά και όσους λείπουνε. Έχει μια πολύ αξιόλογη ομάδα. Ειδικά για καλοκαίρι. Θυμάσαι που το συζητάγαμε και την προηγούμενη φορά ότι καλοκαίρι κάποιος θα σου πει είμαι κουρασμένος, είμαι λίγο τραυματίας.
2: Και ακόμα και τραυματίας ήρθε, δηλαδή ο Φιλόνις ήταν εκεί, δεν μπόρεσε ο Ρουμίντες. Ο Μητρογλου μέχρι τελευταία μέρα δεν είχε οπτυχθεί γιατί το πάλευε.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, εντάξει, προφανώς και αυτό το εφράσκελισε τα παιδιά θέλουν, είναι από δεν είναι ότι θέλουν. Καλά είναι, καλά είναι για τέτοια εποχή. Καλά είναι η σύνθεση της ομάδας. Ναι.
0: Ωραία.
2: Και καλές συνθήκες για να γίνει δουλειά απόψε.
1: Τέλεια.
0: Σούπερ, έγινε μένιο μου.
2: Αυτά να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Σας αφήνουμε στην όμορφη Ουραντέα λοιπόν.
2: Εντάξει, δεν είναι και Παρίσι, αλλά είπαμε ότι δεν είναι.
1: Ωραία, ωραία. Για μια μέρα, όπως θα πεις, για μια μέρα ωραία είναι. Γιατί όχι.
2: Δεν είναι κανένα βαλκανικό, ξέρεις, που να σε πηγαίνει σε πίσω από χέρι. Μοντέρνα κτίρια, δικοδόμους παντού και τέτοια.
0: Αυτά είναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Γεια σου,
1: γεια σου. Καλά, χαιρετούμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και θα πάμε στο πρώτο μας καλεσμένο, ο οποίος πρόσφατα έγινε ροδίτης, έτσι, πέρυσι αγώνστηκε στους Οφάδες, έχει παίξει, ξεκίνησε Αρίων Αξάνθη, θύματα υποδομής Περιστερίου, Λεύκικος Ξάνθης, Δόξα Λευκάδας, Κόρυβα Μαλλιάδας, γενικότερα έχει κάνει μια αξιόλογη πορεία και συνεχίζει απτόητος, τώρα πλέον είναι στην κατηγορία της GBL δίπλα στον Αρελικό Γιάννη και εννοούμε φυσικά τον Γιάννη Ευσταθιάδη. Καλησπέρα Γιάννη, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς είσαι, καλά. Καλά, καλά.
1: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Όλα καλά.
0: Σιδεροκέφαλος, καλή αρχή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να έχουμε και όλα τα άλλα θα έρθουμε.
0: Αυτό. Αυτό. Πάμε λίγο πριν μπούμε στο κομμάτι του Κολοσσού να μας πεις. Ναι. Γιατί έχει ζήσει στο πετσί σου την Elite League, μια κατηγορία η οποία είναι αρκετά δύσκολη, με αρκετό suspense γενικότερα, και να μας πεις την πορεία που είχες και εσύ με τις Οφάδες και τη δική σου πορεία και της ομάδας και τι είναι αυτό που κράτησες για σένα εν ώψη της νέας πρόκλησης.
1: Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Δική μας χαρά, τι ήθελες, εννοείται.
2: Βεβαίως.
1: Και εντάξει, γενικά η φετινή σεζόν ήταν μια πολύ γεμάτη δύσκολη σεζόν, θα μπορούσε να πει κανείς. Mm-hmm. Δηλαδή ξεκινήσαμε όχι όπως τα θέλαμε. Δηλαδή χάσαμε αρκετά παιχνίδια στην αρχή στον πόντο. Mm-hmm. Αλλά μετά στη δεύτερη περίοδο ήρθαν κάποια παιδιά, μας βοηθήσανε, κάναμε ένα καλύτερο σύνολο, δουλέψαμε καλύτερα. Mm-hmm. Και καταλήξαμε στην τελική έτσι να μπορέσουμε να σταθούμε και να καταφέρουμε το στόχο μας. Mm-hmm.
0: Εσύ προσωπικά τι είναι αυτό που αποκόμισες, φέτος με τους Οφάδες είχες 8,3 πόντους, 1,9 rebound, 1,3 ασίς, 23 παιχνίδια. Καθαρά στο δικό σου μυαλό θεωρείς ότι έκανες το δικό σου ένα ακόμα step up, εν πάση περιπτώσει?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι Οφάδες μου δώσανε αυτό το ελεύθερο να μπορώ να εκφραστώ λίγο παραπάνω στο μυστικό μου κομμάτι. Mm-hmm. Δηλαδή ξεκίνησα αρκετά καλά κιόλας. Δυστυχώς είχαμε κάτι αναποδιές στην αρχή της σεζόν με τραυματισμούς. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Και γενικά ο τρόπος εκεί πέρα που λειτουργεί η ομάδα, mm-hmm, με τον κόσμο του Κλαμάνο, είναι μια ομάδα που δίνει ελεύθερο στα παιδιά. Θέλει να φέρει παιδιά να τα δουλεύει, να μπορεί να αναδείξει το ταλέντο τους. Και με βοήθησε πάρα πολύ όλη η συνεργασία που είχαμε την ομάδα. Ήτανε, mm-hmm, και ο κόσμος και η στήριξη εκεί πέρα στο χωριό, στο Φάδες, ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή οι άνθρωποι όλοι εκεί ήταν τρομεροί. Mm-hmm. Και ναι, γενικά υπήρχε πολύ μεγάλη στήριξη και μας βοήθησε πάρα πολύ, πιστεύω. Mm-hmm.
2: Γιάννη, καλησπέρα και από μένα. Θέλω να σου πω σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Διότι υπάρχει το δικό σου παράδειγμα, πρόχειρα-πρόχειρα, έτσι που θυμάμαι, υπάρχει και το παράδειγμα του Κώστα του Μπιλάλη, ο οποίος από Elite League πήγε στη GBL, στην Καρδίτσα. Είναι ενθαρρυντικό το ότι οι ομάδες της GBL, εντάξει, δεν περιμένουμε από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να το κάνουν αυτό το πράγμα. Οι μικρότερες ομάδες κοιτάνε και την Elite League πλέον και η Elite League μπορεί πέρα από οτιδήποτε άλλο να σου δώσει και μια μεταγραφή τελικά στο ανώτερο επίπεδο.
1: Ναι. Θεωρώ πως ναι, γιατί γενικά η Elite League είναι ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Και γενικά καλό είναι και στην Α1 να μπορούν να παίρνουν Έλληνες παίκτες, να μπορούμε να παίζουμε, να δεικνυόμαστε. Απλά αυτό θέλει, εντάξει, εννοείται ότι με σκληρή δουλειά και αυτά θα μπορεί να... Πιστεύω δηλαδή πως όλα τα παιδιά βλέπουν τον τρόπο που το βλέπω εγώ, το ότι θέλουν να πάνε στο υψηλότερο επίπεδο. Mm-hmm.
2: Okay, ξέρεις, για μένα είναι ότι πλέον οι ομάδες έχουν καταλάβει ότι οι δεξαμενοί είναι πολύ μεγαλύτεροι από αυτοί που νομίζουν. Διότι για χρόνια βλέπαμε τους ίδιους Έλληνες, και δεν το λέω με κακία για κανέναν, να ανακυκλώνονται. Ξέρεις, απλά να αλλάζουν ομάδες και οι περισσότεροι να πάνε στη σίγουρη λύση κάποιου που έχει την κατηγορία. Ενώ τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και αυτό, ότι ας δοκιμάσουμε και αυτή τη λύση. Διότι και άνθρωποι και μπάσκετ παίζουν στην Elite League, έτσι. Και μπορεί να έχουν μάθει και σε πιο δύσκολες συνθήκες, mm-hmm, να αντέχουν περισσότερο ξύλο, να το πούμε πάρα πολύ απλά. Και να είναι και πιο σκληραγωγημένοι από κάποιον ο οποίος ξέρει ότι θα βρει συμβόλαιο ό,τι και να γίνει. Ναι, γι' αυτό είπα περισσότερο, ότι ανοίγει δεξαμενή ουσιαστικά για μένα.
1: Ναι. Όχι, η αλήθεια είναι ότι συμφωνώ απόλυτα και πρέπει να δίνονται ευκαιρίες παιδιά να μπορέσουν να πάνε σε ψηλότερο ράφι και να πάρουν αυτό που τους αναλογεί. Mm-hmm. Αλλά και αυτό έχει να κάνει ξεκάθαρα με τους προπονητές, τις ομάδες, γενικά όλο αυτό. Mm-hmm.
2: Ο Κολοσσός πάντως είναι μια ομάδα που δίνει γενικότερα ευκαιρίες σε Έλληνες. Έχει ξένους, okay, είναι η βασική, ναι, όπως και η Καρδίτσα, καλή ώρα που την αναφέραμε για τον Μπιλάλη. Ήταν και αυτός ένας λόγος που έπαιξε στην αποφασή σου?
1: Εννοείται, δηλαδή μετά την κουβέντα που είχαμε με τον προπονητή Λυκογιάννη, η απόφαση μου ήταν πάρα πολύ εύκολη, mm-hmm. γιατί όπως σας είπα, και εγώ θέλω να αρπάξω την ευκαιρία μετά από το μικρό πέρασμα που είχα 2 χρόνια στο Περιστέρι στην αντρική ομάδα.
0: Και παίξει, είχε κάνει και ντεμπούτο στην Basket League. Στην
1: Τζιμπή, ναι, είχα κάνει. Ναι, είχα κάνει. Και τότε πάλι υπήρξε ένα τερματισμό στην προετοιμασία που είχα πάθει από την υπερβολική προπόνηση. Και δυστυχώς αυτό με κράτησε αρκετά πίσω. Δηλαδή ταλαιπωρήθηκα 2 χρόνια τότε από αυτό. Και επειδή κάθε φορά έπρεπε να μπω πιο σταδιακά και αυτά, αλλά επειδή ήμουν μικρό, είχα πάρα πολύ όρεξη κάθε φορά που έμπαινα να αποδείξω συνέχεια ότι αξίζω να είμαι εκεί. Δυστυχώς δεν πρόσεξα τόσο, οπότε γι' αυτόν τον λόγο έχασα μετά και το συμβόλαιό μου στην ομάδα.
0: Mm-hmm. Άρα τώρα με τον Κολοσσό, τι περιμένεις, πώς έχεις στο μυαλό σου την ταινία χρονιά, σε μια ομάδα που θα παίξει και BCL, έτσι θα παίξει και Ευρώπη ο Κολοσσός?
1: Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ξεκαθάρισα αυτό και στο προπονητή, ότι με νοιάζει να είμαι μέσα και να βοηθάω την ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή και μόνο που θα μου δώσει την ευκαιρία η ομάδα να μπορώ να βρίσκομαι εκεί πέρα, ό,τι αν περάσει από το χέρι μου, θα βοηθήσω, έχω πάρα πολύ όρεξη για δουλειά, να μπορέσω να αποδείξω το ότι πρέπει να είμαι σε αυτή την κατηγορία.
0: Mm-hmm. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου γενικότερα, δηλαδή τα όνειρά σου στην καριέρα που έχεις ξεκινήσει, γιατί είσαι ακόμα, ας το πούμε, πιτσιρικάς? Πιτσιρικά με τα ελληνικά δεδομένα πάντα, έτσι.
1: Ναι.
2: Όποιος έχει γεννηθεί μετά το 2000 πιτσιρικά είναι, παιδιά, συγγνώμη.
0: Εντάξει, ναι, οκ.
2: Με συγχωρείτε γι' αυτό.
1: Οι φιλοδοξίες μου είναι γενικά αυτό, το να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο, να δουλέψω όσο περισσότερο μπορώ, να προσπαθώ να μπαίνω πρώτος και να φεύγω τελευταίος από το γήπεδο. Όταν ευκαιρία μου δοθεί να την αρπάξω και εντάξει, να προστατεύουμε και την υγεία μας, το πιο σημαντικό. Mm-hmm.
2: Πάντως για σένα γενικότερα κάθε χρονιά είναι και κάτι διαφορετικό εκτός Αττικής. Δηλαδή πρόχειρα, Ξάνθη, Λευκάδα, Αμαλιάδα. Έχεις γυρίσει, έχεις μια τάση τέτοια. Πώς είναι λοιπόν για έναν αθλητή να αλλάζει κάθε σεζόν, να αλλάζει ένα τακτά διαστήματα την πόλη που μένει? Τώρα δηλαδή η καινούργια πόλη θα είναι πόλη, θα είναι νησί πλέον, δεν είναι καν πόλη.
1: Ναι. Αυτή είναι η τέταρτη χρονιά που πηγαίνω σε επαρχία, ας πούμε. Mm-hmm. Και πιστεύω πως έχει να κάνει πιο πολύ με το χαρακτήρα του καθενός. Πώς αντέχει ο καθένας να μετακινείται συνέχεια, να αλλάζει πόλεις, να βιώνει καινούργια πράγματα, να γνωρίζει καινούργιους ανθρώπους. Οπότε έχει να κάνει με το χαρακτήρα του καθενός. Δηλαδή εγώ από μικρό παιδί έφυγα 15 χρονών, πήγα Αθήνα μόνος μου να μείνω στο Περιστέρι. Μετά από εκεί ξεκίνησα όλη την άλλη πορεία που έχει να κάνει να πηγαίνω σε άλλες ομάδες να παίζω. Δηλαδή εμένα προσωπικά δεν μου φαίνεται δύσκολο και ίσως μου αρέσει που πηγαίνω και βλέπω συνέχεια καινούργια πράγματα.
2: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι πώς μπορεί να πείσει τον εαυτό του ένας 15χρονος για αυτό το πράγμα? Γιατί ξέρεις, ο 15χρονος εκείνη τη στιγμή βέβαια είναι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι στη ζωή του, όπου αν διαλέξει τους φίλους του, την ευκολία του, δεν θα κάνει αυτό που έκανες εσύ, να φτάσει να παίζει στον Κολοσσό, ας πούμε. Και το άλλο σταυροδρόμι είναι ότι θα σε οδηγήσει κάποια στιγμή κάπου.
1: Ναι. Να βρεις ακόμα για να μπορέσεις να παίξεις στη ψηλό επίπεδο, θα πρέπει να κάνεις πολλές θυσίες. Και πιστεύω ότι άμα σ' αρέσει τόσο πολύ αυτό που κάνεις, θα σου είναι και πιο εύκολο να θυσιάσεις όλα αυτά τα πράγματα και να ανοίξεις με τους ορίζοντες σου, να δοκιμάσεις καινούργια πράγματα.
2: Μάλιστα.
0: Είσαι σε μια θέση τριάρι, έτσι να το πούμε, small forward, έτσι?
1: Ναι.
0: Τριάρι προς το 4 ή προς το 2?
1: Η αλήθεια είναι ότι από τότε που πήγα στο Περιστέρι, τότε στην Αρίωνα Ξάνθης έπαιζα από άσπρος μέχρι 5, γιατί
0: εντάξει, άλλη ομάδα
1: εκεί πέρα, με την μικρή ηλικία,
0: ναι.
1: Και όταν πήγα στο Περιστέρι τότε ο προπονητής, ο κότς, ο Παμάρκος, αποφάσισε να βάλει 4-4 γιατί υπήρχε κενό. Εγώ εννοείται ότι δεν μου φάνηκε καθόλου κακή ιδέα και μόνο που ήμουν στο Περιστέρι, ό,τι θες και με έβαζε, εγώ ήθελα απλά να μπω και να βοηθήσω και να παίξω. Και από τότε γενικά έχω κάνει μια πορεία μόνο σαν πεσχάρι. Δηλαδή ψάχνω λίγο να κάποιος να μου δώσει ευκαιρία να παίξει στις 3. Και τώρα ο κότς Λυκογιάννης δείχνει να μου δίνει αυτή την ευκαιρία να παίξει αυτήν τη θέση. Και γενικά τώρα δουλεύω κιόλας παραπάνω για να μπορέσω να πάω στη θέση 3. Γιατί λόγω ύψης και αυτά θεωρώ ότι η θέση 3 θα μου ταιριάσει πιο πολύ στην ΑΛΦΑΝ.
0: Λέμε πολλές φορές ότι στο μπάσκετ, ότι το μπάσκετ είναι των κοντών και των ψηλών βέβαια, γιατί και οι ψηλοί πλέον εξυγχρονίζονται, ας πούμε, είναι λίγο ψηλοί με playmaking. Αλλά θεωρώ πάντα ότι η θέση 3, καθαρά η θέση 3, είναι αυτό που λέμε συνδετικός κρίκος μεταξύ περιφέρειας και front line. Εσύ το εστερνίζεις σε αυτό?
1: Ναι, εννοείται. Εντάξει, γενικά όλες οι θέσεις είναι...
0: Προφανώς, εντάξει, ναι, δώσαμε αυτό, εννοείται.
1: Ναι.
0: Απλά λέω ότι το τριάρι είναι λίγο πιο all-around, ας πούμε, πρέπει να είσαι και λίγο πιο all-around παίκτης.
1: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το τριάρι μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι μπορεί να κάνει το 1 και το 5, δεν είναι πιο συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Έτσι εννοείται, ναι.
0: Ωραία, τέλεια. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, δείξε μου ότι έχεις και προπόνηση, έτσι, ατομικό και όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι. Έχω αρχικά τώρα στην Αθήνα για να
2: δουλέψω. Το είναι το πιο δύσκολο. Εγώ είχα κάποια στιγμή την αίσθηση και οι περισσότεροι έχουν την αίσθηση ότι το καλοκαίρι για εσάς είναι πάμε καμιά βόλτα, πάμε κακότερο, βουτιές
1: κλπ.
2: Πάντα είναι αυτό το αγαπημένο που το λέω σε κάποιους. Έλα, εντάξει, λέω πας για διακοπές τώρα και όλοι γελάνε γιατί οι άνθρωποι είναι όλοι, κυρίως οι Έλληνες, έτσι. Είναι προπόνηση.
0: Ατομικό.
2: Ακριβώς.
1: Είναι η μόνη περίοδος που μπορεί να δουλέψουμε αυτό σου και πραγματικά πρέπει να δουλέψει αρκετά για να μπορέσει να ανταποδώσει μετά για μέσα χρονιά.
2: Προετοιμάζεσαι για μια ολόκληρη σεζόν.
1: Ναι, και το διάστημα είναι πολύ μεγάλο που μπορεί να δουλεύει. Δηλαδή, τώρα εγώ είμαι εδώ ένα μήνα, θα κάτω άλλες 4 εβδομάδες και δουλεύω κάθε μέρα διπλές προπονήσεις για να μπορέσω να είμαι έτοιμος το χρόνο.
0: Κατάλαβα. Γιάννη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι ολοκέφαλος. Καλή αρχή με υγεία πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου.

0: Εδώ μας και πάλι.
1: Επιστρέψαμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για 3-on-3.
0: Έτσι.
1: Το οποίο ήταν, κάποια στιγμή ήταν τρομερά διαδεδομένο. Το θυμάμαι, σε διάφορες χώρες, ειδικά στο Κατάρ, είχαν επενδύσει εκατομμύρια επί εκατομμυρίων για 3-on-3. Και γενικότερα και εμείς προσπαθούμε στην Ελλάδα να το αναπτύξουμε. Και πολύ καλά κάνουμε, εννοείται, με αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν ένα μέλος της ομάδας 3-on-3, τον Παναγιώτη Φρήμαν Τζιάκα, τον οποίο καλησπέριζουμε. Καλησπέρα,
0: καλησπέρα Παναγιώτη μου, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
2: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Σήμερα δεν έχει προπόνηση?
2: Σήμερα έχει, εντάξει, είναι λίγο πιο χαλαρά τώρα, αλλά ναι, κανονικά.
1: Ωραία. Λοιπόν, για να βάλουμε λίγο τον κόσμο στο κλίμα. Τι είναι όλο αυτό το 3-on-3, πώς παίζεται? Νομίζω οι περισσότεροι έχουν παίξει αυτό που λέμε μόνο. Αλλά πώς είναι το 3-on-3 στην Ελλάδα, πώς έχει αρχίσει να εξελίσσεται και να δημιουργείται?
2: Mm-hmm. Εντάξει, να πούμε αρχικά ότι είναι ένα Ολυμπιακό άθλημα, έτσι.
0: Βεβαίως, σημαντικό.
1: Βεβαίως.
2: Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και εντάξει, θέλουμε να μπούμε και εμείς σε όλο αυτό, κάνουμε την προσπάθειά μας. Mm-hmm. Όλα χτίζονται βήμα-βήμα, εννοείται. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, εντάξει, είναι ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, πολύ μαχητικό, δηλαδή θέλει θέληση, θέλει μυαλό, θέλει γρηγοράδα, αντοχή, θέλει πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι μπάσκετ όπως είναι και το 5-5, εννοείται, απλά είναι πολύ πιο σκληρό και πολύ πιο γρήγορο παιχνίδι.
0: Ναι, και εκεί και η διαφορά κιόλας είναι επίσης ότι απαγορεύεται να παίρνεις καθοδήγηση από τον προπονητή, έτσι?
2: Ναι, ναι, όταν είσαι μέσα στο γήπεδο είσαι μόνος σου.
0: Άρα δηλαδή, εκεί πώς είναι η καθοδήγηση από πριν, δηλαδή σου μεταφέρει ο κότς ότι όταν ξεκινήσει το μάτς θα κάνετε αυτά και αυτά, πώς είναι?
2: Η καθοδήγηση είναι ότι εντάξει, προφανώς υπάρχει κάποιος καιρός πριν τον οποίο προπονείσαι.
0: Ναι.
2: Προσπαθεί να βρεις και τη χημεία και με τους συμπαίκτες σου και με τον προπονητή σου κλπ. Οπότε κάποια πράγματα βγαίνουν και λίγο αυτόματα. Mm. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες ακολουθίες πραγμάτων. Όταν δεις αυτό, κάνεις αυτό, παράδειγμα. Mm. Και από εκεί πέρα, εντάξει, ο προπονητής που είναι, ας πούμε, στην εξέδρα μπορεί να φωνάζει ό,τι θέλει. Εσύ απλά δεν έχεις το δικαίωμα να τον κοιτάξεις ή να του μιλήσεις.
0: Okay.
1: Τον ακούς απλά ουσιαστικά.
2: Ναι,
1: τον
2: λαμβάνεις,
1: δηλαδή, το μήνυμα.
2: Οπότε είναι και αυτό κάτι επιπλέον. Πρέπει να έχεις το μυαλό σου και τα αυτιά σου ανοιχτά συνέχεια.
1: Ωραία. Αφού προσθέσουμε ότι τη σεζόν τελείωσε στη Δάφνη. Σωστά.
2: Μάλιστα.
1: Άρα παίζεις και 5-5. Ουσιαστικά παίζεις το κανονικό μπάσκετ. Δηλαδή ο μπάσκετ είναι να παίζεις το οργανωμένο ουσιαστικά. Αν το βάλουμε λοιπόν τη διαφορά του 5-5 στο 3-on-3, ποια ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισες για να το συνηθίσεις?
2: Να σας πω την αλήθεια, εγώ προσωπικά, σαν αθλητή, δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, γιατί όπως παλεύω και στο 5-5, με τον ίδιο τρόπο παλεύω και στο 3-3 ουσιαστικά. Είμαι τέτοιου είδους αθλητής, δηλαδή είμαι μαχητής, θα πέσω κάτω για τις μπάλες, θα πηδήξω για να παραπάνω rebound, θα εξυγχώσω τους συμπαίκτες μου, την ομάδα γενικότερα. Οπότε δεν θεωρώ ότι έχω αντιμετωπίσει κάποια δυσκολία.
1: Πιο πολύ το λέω σαν προσαρμογή, καταλαβαίνεις, επειδή το είπες και εσύ για ταχύτητα, για επαναφορές και τέτοια
2: γενικά,
1: που έχουν εκεί.
2: Ναι, γενικά παίζω με τα αθλητικά μου προσόντα, οπότε δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα ως προς αυτό. Ούτε προς τους, επειδή αλλάζουν και οι κανόνες, ας πούμε, όταν μια ομάδα βάζει καλάθι, δεν έχεις το δικαίωμα να ακουμπήσεις την μπάλα, πρέπει κατευθείαν να την πάρει η άλλη ομάδα και να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ναι, δεν σταματάει το παιχνίδι όταν μπαίνει καλάθι. Το παιχνίδι σταματάει μόνο αν γίνει κάποιο φάουλ, αν βγει μπάλα έξω ή αν σφίξει ο διαιτητής.
0: Παναγιώτη, όταν παίζεις 3-on-3, σου έρχονται στο μυαλό εικόνες όταν ήσουν πιτσιρικά που βλάπες με τους φίλους σου, μόνο, ξέρω εγώ, στην Αλάνα ή ξέρω εγώ σε κάποιο ανοιχτό μπάσκετ?
2: Σίγουρα. Καταλαβαίνεις συνέχεια, γιατί εγώ ξεκίνησα και αργά το μπάσκετ, βέβαια, ξεκίνησα στα 17 μου. Αλλά εντάξει, κάθε καλοκαίρι, και να σου πω την αλήθεια, όχι μόνο το καλοκαίρι, βγαίναμε στα ανοιχτά, παίζαμε, βάζαμε στοιχηματάκια μεταξύ μας.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά, οπότε προφανώς και έρχονται στο μυαλό.
1: Νομίζω ότι αυτός ήταν και ο σκοπός όταν δημιουργήθηκε το 3-on-3 ως άθλημα αυτού του επίπεδου. Και να κάνει τον κόσμο να θυμηθεί αυτό που έπαιζε παλιότερα, πριν γίνει επαγγελματία, σε πάση περιπτώσει, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Mm-hmm. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι και λίγο θέμα περισσότερη και ελευθερία. Δεν το αισθάνεσαι λίγο πιο, όχι άνοχο, ελεύθερο?
2: Άνοχο δεν είμαι σίγουρα, είναι πιο ελεύθερο όμως, γιατί εντάξει, έχεις περισσότερες επιλογές. Δηλαδή, τη στιγμή που θα πάρεις την μπάλα, δεν είναι όπως πηγαίναμε στα ανοιχτά. Δεν σε πιέζει πέραν από το συμπέκτη, ξέρω εγώ, που μπορεί να έχετε λίγο το, ξέρετε, αυτό το ωραίο. Δεν σε πιέζει κανείς να κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Έχεις πολύ ελευθερία.
1: Πάντως πώς είναι, έχεις και συμπέκτη Ανδρέα Πετρόπουλο.
2: Ναι,
1: παίχτης GBL, με παραστάσεις, με διάφορα πράγματα. Εκεί πώς είναι η συνεργασία με τον Ανδρέα?
2: Είναι το ίδιο, δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Καταρχάς είμαι τρομερός παίχτης, αλλά και τρομερός άνθρωπος. Εντάξει, έχουμε ξαναπαίξει μαζί.
0: Ναι,
2: τρία κλπ. Είναι κανονικά, είναι σαν να έχω βρει ένα φίλο μου και να είμαστε αριστά και να παίζουμε.
1: Ανέφερες λοιπόν πριν και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι αυτός έτσι ένας μακρινός στόχος? Γιατί δεν ξέρω, σου λέω, σε τι επίπεδο μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί αυτή τη στιγμή απέναντι σε μεγάλες ομάδες. Αλλά είναι ένας και στόχος που μπορεί να σε κρατήσει εσένα και διάφορους άλλους, ή να το προτιμήσουν κιόλας το 3-on-3. Και ένας μακρινός στόχος ο οποίος θέλει χτίσιμο σιγά σιγά και θα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο να το δούμε στην πορεία να γίνεται.
2: Σίγουρα είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος στόχος. Νομίζω είναι κάτι το οποίο ονειρεύεται κάθε αθλητής. Δηλαδή, σε όποιο άθλημα και να είναι, πόσο μάλλον εντάξει τώρα μιλάμε για τον μπάσκετ, είναι κάτι το οποίο το ονειρεύεται κάθε αθλητής, κάθε παιδί που βλέπει τα πρότυπά του, ας πούμε, σε αυτό το χώρο, είναι κάτι το οποίο το ονειρεύεται ο καθένας. Είναι πολύ μεγάλος στόχος. Και πιστεύουμε σκληρή δουλειά και βήμα-βήμα, γιατί εντάξει, θέλουμε ακόμα δουλειά να βάλουμε κάτω και να είμαστε ταπεινοί και να προχωράμε βήμα-βήμα. Πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε, γιατί δεν μπορούμε.
0: Παίζει ρόλο τι ώρα θα παίξετε 3-on-3, δηλαδή θα παίξετε μεσημέρι ή βράδυ σε εσάς ή...
2: Παίζει ρόλο από την άποψη των εξωτερικών συνθηκών που θα συναντήσει. Δηλαδή, πολλές φορές, επειδή δεν παίζουμε, δεν έχει από πάνω κάποια σκεπή, κάποια τέντα ή οτιδήποτε άλλο, πολλές φορές έχει πολύ ήλιο. Οπότε εντάξει, είναι ανάλογα και το που παίζεις. Δηλαδή, αν δεν έχει και κάποια δέντρα γύρω-γύρω κλπ. Εντάξει, οι συνθήκες αυτές δυσκολεύουν το παιχνίδι. Είναι αυτό, βασικά είναι αυτό που ίσως να μην μπορούν πολλοί αθλητές να ανταπεξέλθουν σε αυτό, και είναι και μία από τις δυσκολίες του 3-on-3.
1: Ειδικά να βαράει ντάλα ο ήλιος.
2: Όχι μόνο από θέμα ζέστη.
1: Εγώ το θυμάμαι όταν παίζαμε στα ανοιχτά, που αν είχε πολύ ήλιο επιλέγαμε τη γωνία. Λέγαμε δεν μπορώ από εκεί να σουτάρω.
2: Ναι.
1: Να μιλήσουμε λίγο και για αυτή την εθελοντική πρωτοβουλία του Kitchen for Good που πήγατε. Όχι μόνο εσύ και διάφοροι και από την ομάδα γυναικών. Να σου πω ότι θέλουμε και την Ελένη Σύρα πιο μετά στην εκπομπή να μας μιλήσει και για το κομμάτι των γυναικών στο 3-on-3. Είναι διαφορετικό από τον ανδρών, εννοείται. Για πες μας λίγο, πώς ήταν όλη αυτή η πρωτοβουλία?
2: Είναι μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Ο αθλητισμός γενικότερα είναι κάτι το οποίο και με τον αθλητισμό έχουμε μεγάλη σχέση. Εντάξει, ο αθλητισμός γενικά είναι ελπίδα, είναι θάρρος, είναι θέληση, είναι πράγματα τα οποία πηγάζουν από μέσα μας. Και εντάξει, είναι αγάπη προς τον συνάνθρωπο γενικά.
1: Εσύ με τη μαγειρική το έχεις? Γενικότερα μαγειρεύεις σπίτι?
2: Το έχω, ναι.
1: Βλέπω και από τις φωτογραφίες είσαι μάχημος. Καρότα, διάφορα, αλλά και είσαι μέσα σε όλα. Δεν έχεις πρόβλημα.
2: Μαγειρεύω. Ναι, μου αρέσει κιόλας. Και εντάξει, η μαγειρική είναι και μια μορφή ψυχοθεραπείας.
0: Τι είναι πιο δημιουργικό, το μπάσκετ ή η μαγειρική?
2: Εντάξει, το μπάσκετ.
0: Ναι, αλλά και στα δύο όμως δεν μπορεί να κάνεις να αυτοσχεδιάσεις.
2: Εννοείται, αλλά εντάξει, το μπάσκετ είναι μεγάλη αγάπη.
1: Έχουν το ρίσκο και να δει ότι μπορείς να αυτοσχεδιάσεις. Αυτό που λέμε, να φανταστείς ότι θα βάλεις τη μεγαλύτερη καλαθάρα του κόσμου και να είναι ένα επικό Red Bull. Όπως και να πεις ότι έχω φτιάξει το καλύτερο φαγητό του κόσμου και να το δοκιμάσουν οι άλλοι και να σου πούν. Παναγιώτη, λείπει η αλάτι. Έβαλε λίγο περισσότερο τυρί, ξέρω οτιδήποτε.
2: Πολύ σωστό αυτό.
1: Ταιριάζουν και τα δύο.
0: Γενικά, τι είναι αυτό που κράτησε από αυτή την εμπειρία που είχατε στις εγκαταστάσεις της Humanity Greece?
2: Αυτό που κράτησε είναι ότι βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπο. Και νομίζω είναι το πιο σημαντικό στην κοινωνία αυτό, ότι ακόμη και πολλές φορές που μπορεί να μην βλέπουμε καθαρά, πραγματικά ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπο. Και νομίζω είναι το πιο σημαντικό στην κοινωνία αυτό, ότι ακόμη και πολλές φορές που μπορεί να μην βλέπουμε

0: Ακριβώς, ακριβώς. Η συνεργασία πρέπει να υπάρχει πάντα. Mm-hmm. Πάντα και σε όλα τα πράγματα. Έτσι μπορείς να έχεις μεγαλύτερο αποτέλεσμα κιόλας. Mm-hmm.
1: Τέλεια. Σούπερ, σούπερ. Να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς, γιατί φαντάζομαι σε τι έχει
2: συνέχεια. Μπορεί να έχει μαγειρέψει ο άνθρωπος, να έχει μαγειρική τώρα, κάτσε.
1: Άνε, μία η ώρα πήγε.
0: Η αλήθεια είναι πως ναι.
1: Α,
2: είδες, έτσι ακριβώς. Ακριβώς.
1: Παλιώτη μου, Χία, ευχαριστούμε πραγματικά μέσα την καρδιά μας και πάλι συγχαρητήρια και για την ενέργεια αυτή, συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλάθος Φέσης και για το 3-3, ότι καλύτερα να προχωρήσετε και να φτάσετε
2: και στην καριέρα του και όλα. Μπασκετάρα βασικά. Αυτό είναι το βασικό. Μπασκετάρα.
1: Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη μου.
0: Γεια σας.
2: Να είσαι καλά, Παναγιώτη.

0: Έλα μας και πάλι.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε πολύ δύο μικρές σφήνες πριν πάμε σε Θεσσαλονίκη και Κώστα ακούσει.
0: Ναι.
1: Που έχει να μας πει. Είμαι σίγουρος χωρίς να ξέρω τι κάτι θα έχει σημαντικό.
0: Έχει να μας πάρα πει. Πολλά να μας πει.
1: Έτσι, είμαι σίγουρος. Ναι. Αν δεν έχει Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο, ποιος θα
0: έχει. Ναι, εννοείται.
1: Λοιπόν, νούμερο 1. Σέρτζιο Σκαριόλα αποχαιρέτησε επίσημα από τον πάγκο της Ρεάλ.
0: Σε λίγο έχει.
1: Πάει αυτός.
0: Έχει σεμινάριο
1: εδώ. Είναι, εδώ είναι. Στην Αθήνα. Είναι το σεμινάριο των προπονητών στο ΑΚΑ.
0: Ναι.
1: Και Βαν Φουρνιέ, MVP της Λίγκας. Της GBL για όλη τη σεζόν.
0: Ψηφοφορία, έτσι αυτό που είναι βασικά.
1: Νομίζω ότι.
0: Λοιπόν, και επειδή το ζητήσατε πραγματικά, λένε.
1: Πάμε σε σοβαρά τώρα.
0: Τρίωρο χωρίς Κώστα ακούσει. Εδώ δίωρο δεν κάνει χωρίς Κώστα ακούσει. Δεν θα γίνεται να μην τον έχουμε και στο τρίωρο. Γεια σου, Κώστα μου.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, παιδιά, τι γίνεται.
0: Καλά.
2: Και πάλι αργά με βγάζετε. Τι ώρα τελειώνετε.
0: Όχι, τρεις ώρα.
1: Καρδιά τη εκπομπή σε βγάζουμε. Στη μέση ακριβώς.
2: Μια μισή ώρα μα φτάνει, εντάξει.
0: Α, εντάξει, μια μισή ώρα μας άνετε για το Ηρακλή.
2: Για Θεσσαλονίκη, ρε Σιμαρίνο.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Εντάξει, επειδή η Ηρακλή μπορεί να μας πει κάτι παραπάνω από ότι η Ράκη Πάουκ.
2: Ξέρεις ότι μερικές ώρες οι απέναντι, τέλος πάντων, να μην πω οι αντίπαλοι, μαθαίνουν πιο εύκολα τα νέα των άλλων.
0: Α, έτσι, ε.
2: Έτσι βγαίνει ο ρεπορτάζ. Ναι, γιατί παίρνει να μάθεις η Ηρακλή και σου λέει, καλά δεν έμαθες ότι ο Άρης έκλεισε τον Τάδε.
0: Σωστό.
2: Και από καραπόλες μαθαίνεις τα νέα των άλλων.
0: Αυτά είναι.
2: Λοιπόν, έχουμε πράγματι αρκετή ύλη. Κυρίως από Ηρακλή, βεβαίως, που πριν από λίγο ανακοίνωσε παίκτη. Λεκιού είναι ο παίκτης και όχι Λεκ, όπως αναφέρεται. Είναι Τζούλιαν Λεκιού. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε στην Τουρκία φέτος, στην Μπουγιούκ και Κμετσέ. Και είναι ένας παίκτης που είναι guard και αυτός, 1.93. Θεωρούνταν μικρός, καταρχήν δεν πήγε καν κολέγιο, πήγε κατευθείαν Ευρώπες και τα λοιπά. Ναι, από το high school δηλαδή, έχει κάτι βιντεάκια, τώρα ανέβασα και ένα, όπου περνάει από πάνω τους. Είναι πολύ εντυπωσιακός. Το πρώτο παρατσούκλο του ήταν Baby Westbrook, κατάλαβες τώρα.
0: Baby Westbrook, αυτό είναι.
2: Baby Westbrook, ναι. Έχει κάτι βιντεάκια που στο high school περνάει από πάνω τους κυριολεκτικά, κάνει κάτι καρφώματα απίστευτα. Τέλος πάντων, θεωρείται ότι είναι μια επιλογή που θα είναι βασική στον Ηρακλή, στο rotation. Θα είναι στο 2, με τον Διαρά στο 1, έτσι, το Shields στο 3 για τον Ηρακλή, το Melvin στο 4 και λείπει ένας Αμερικανός που θα πάρει στο 5, έτσι, σύν τον Χάτσον που έχει πάρει.
0: Κάτσε, ο Γουέρ...
2: Γεια σας, ο Γουέρ.
0: Α, ο Γουέρ τελώς.
2: Ναι, χάρηκα πολύ.
0: Δεν είναι τελικά. Okay,
2: thank you for the memory και τα λοιπά.
0: Κατάλαβα.
2: Λοιπόν, οπότε ο Ηρακλής έχει αυτό το παίκτη. Τώρα, αυτό που κάνει εντύπωση και είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε για όλη τη λίγα και γενικότερα για όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ, είναι παιδιά ότι τα κασέ έχουν ανεβεί πάρα πολύ όλων των παιχτών.
0: Δράμα, άστο.
2: Είναι φοβερό, δηλαδή κάποτε λέγαμε για Αμερικανούς ότι 80 με 90 με 100 είναι καλά έως πολλά, με 120 λέγαμε ότι παίρνει πολλά, ο Χάνλαν ας πούμε, όταν είχε πρωτοέρθει, Ηρακλή και Άρη μετά και τέτοια, 120-150, τώρα δεν υπάρχει αυτό το νούμερο το 100. Ξεκινάς από 150 για να πάρεις Αμερικανό.
0: Ω, φοβερό, ε.
2: Ενδεικτικά λέω, ο Μέλβιν, τον Ηρακλή πόσα έκλεισε, πες ένα αριθμό.
0: Το μήνα ή συνολικά.
2: Δεν έχει το budget, ας πούμε.
0: Το μήνα.
2: Συνολικά.
1: 250.
2: 170.
1: Εντάξει.
0: Κάτω, είναι εντάξει.
2: Ο Διαρά, που δεν τον ήξερε κανείς.
1: Για πες σημαίνει ότι εγώ λέω
0: 100,
2: 180.
1: 100 δεν έχει, 180. Το τελειώσαμε.
2: 180. Τελείωσαν, είναι διπλά όλα.
0: Έχουν ανέβει όλα.
1: Κοίταξε να δεις, Ρε Κωστά. Έχω την αίσθηση ότι δεν παίζει ρόλο ο Ηρακλής ως Ηρακλής. Παίζει ρόλο η Λίγκα, φίλε, πλέον. Παίζει η Λίγκα πια. Δηλαδή έχουν μυριστεί ότι η Λίγκα έχει φράγκα και ζητάμε.
2: Ότι πλέον σε κάθε χώρα έχουν παρουσιαστεί αρκετές καλές ομάδες πάνω από μία-δύο.
0: Ναι.
2: Και άμα κοιτάξεις, σε κάθε χώρα είναι 3-4 που είναι powerhouse. Εδώ εμείς ξαφνικά αποκτήσαμε 2 ακόμη.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι έχει ανέβει λίγα γενικότερα και θεωρούν ότι έχουν να δώσουν.
2: Εδώ αυτό. Στην Ελλάδα είχαμε 2 που πάρκεναν τους καλούς Έλληνες και τώρα έχουμε 4.
1: Ναι, βέβαια.
2: Μην σου πω και την ΑΕΚ 5. Έτσι που παρκάρουν τους καλούς Έλληνες και ψάχνουν όλοι οι υπόλοιποι να βρουν Έλληνα. Λοιπόν, οπότε αυτός ο Λεκιού πόσο έκλεισε. Ο Λεκιού, που δεν τον ήξερε ούτε εσύ ούτε εγώ, κακά τα ψέματα.
1: 200 θα πω να με τιμίωσε.
2: 210.
1: Εντάξει, κοντά πέσα. Ναι. Κοντά πέσα. Τα 10.
0: 210.
1: Ρέστα.
2: 180 και 170, 350 και 210, 560. Τρεις παίκτες, ο Ηρακλής.
0: Πόσο θα είναι το μπάτζετ, ένα κομμά.
2: Φαντάζομαι.
1: Ναι, είναι τρεις παίκτες, ένα εκατομμύριο, μισό εκατομμύριο.
0: Ένα ακόμα κάτι.
2: Ένα και θα πάει.
1: Για να κλείσει και τις 12, αναγκαστικά.
2: Ένα και θα πάει αγωνιστικό με φόρους, σπίτια, αυτοκίνητα, ζουρ, μουρ, υπάλληλους και τα λοιπά. Θα πάει δύο. Και...
0: Πω, χαμός γίνεται.
2: Χαμός γίνεται.
0: Είχες κάνει... μια ερώτηση. Είχες κάνει νεότερο, γιατί εγώ δεν έχω κάτι νεότερο, κάτι οριστικό, για το θέμα δανεισμού του Μωραΐτη.
2: Αρχίζει και γίνεται όλο πιο σίγουρο, δεν ξέρω γιατί. Η πιάτσα κυκλοφορεί, δηλαδή ως αίσθηση ότι θα γυρίσει πάλι. Νομίζω ότι αυτό προέρχεται και από τη συνολογία, την παραφιλολογία, το καφενείο, από τον Παναθηναϊκό, ότι το παιδί δεν αναφέρουν καν το όνομά του πλέον στα σενάρια, από ό,τι βλέπω. Δηλαδή λένε έχουμε αυτόν, έχουμε εκείνον, αυτό, το Λιόπουλος, αυτό, εκείνο και τώρα. Δεν αναφέρεται πουθενά Μωραΐτης. Δεν είναι διεθνής παίκτης της ομάδας και με καλή χρονιά. Δεν ξέρω κατά πόσο. Φυσικά επίσης ξέρουμε όλοι, σίγουρα το έχεις πει, ότι ο Μπράντοβιτς θα τους κοιτάξει όλους, τους κοιτάει όλους.
0: Έχει μιλήσει με όλους.
2: Ναι,
0: απλά αυτό που υπάρχει ξεκάθαρα είναι ότι δεν κουμπάει πουθενά ο Τολιόπουλος. Δηλαδή και ο Άρης και ο Πάοκ έχουν κάνει κρούση για τον Τολιόπουλο, ειδικά ο Πάοκ που έκανε τελευταία, και ο Παναθηναϊκός είπε δεν πάει πουθενά ο Τολιόπουλος.
2: Εντάξει τώρα, Μαρίνα, εδώ που τα λέμε βασικό γκάρτ της Εθνικής Ελλάδας δεν τον δίνει.
0: Βέβαια, καλά, εννοείται αυτό, ναι.
2: Δηλαδή είναι αυτογκόλ να αφήσει αυτό το παίκτη.
0: Ναι, να όχι.
2: Να πάει και σε ομάδα που έχει προοπτική
1: και να έχει αυτό, και με άλλο προπονητή πια, έτσι. Γιατί πες ότι με τον Αταμάν δεν τα βρίσκανε, εν πάση περιπτώσει. Φέτος αλλάζει ο προπονητής.
0: Μα ο Παναθηναϊκός τώρα θα βάλει, ο Παναθηναϊκός μέσα σε όλα αυτά τις εξελίξεις και είναι μεταγραφικές, έχει στο μυαλό να κάνει μια προσαρμογή συμβολέου και στον Τολιόπουλο. Το αυξήσει τις αποδοχές.
2: Και αυτό, βέβαια, εγώ νομίζω ότι μην νομίζω ότι θα παίζει πολύ περισσότερο με τον Ομπράντοβιτς, ή κάνω λάθος.
0: Εντάξει, θα το δούμε. Είναι και μεγάλη χρονιά. Προφανώς το ρωτήσω θα το ανοίξει περισσότερο από τον Αταμάν ο Ομπράντοβιτς.
1: Μπορεί να έχει καλύτερη διαχείριση ως προς
2: τα πράγματα.
1: Μην κάνω ένα λάθος και με πετάς έξω και δεν ξαναπέζω ποτέ.
2: Δεν τον βάζει ένα λεπτό και να τον βγάζει.
1: Ακριβώς.
2: Ή θα βάζει τρία τρίποντα μέσα σε και τον βγάζει.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
2: Ας πούμε. Με τους πάει τα νεύρα, δηλαδή, με λίγα λόγια μεταξύ μας. Τώρα μιλάμε επασχετικά.
1: Ναι, κανονικά.
2: Μέσα από αυτές τις καραμπόλες η πιάτσα θεωρεί ότι ο Μωραΐτης θα πάει Ηρακλή. Βέβαια, όντως χειροπιαστό κάτι δεν υπάρχει. Ναι. Και αυτό λένε και στο Ιβανόφιο. Επίσης υπάρχει το σενάριο της επιστροφής και του Μαστρογιαννόπουλου. Ποιος το παιδί έχει συμβόλαιο με τον Βίκο. Ο Βίκος όμως προσπαθεί και αυτός να κάνει τώρα μια ζύμωση. Θέλει να πάρει δανεικό τον Καρακώστα από το Μαρούσι και εφόσον γίνει αυτό, γιατί ο Καρακώστας δεν πολύ είναι ζεστός, δεν ξέρω τώρα λεπτομέρειες, εφόσον γίνει αυτό τότε θα τον αφήσει το Σαράντι. Ο Σαράντις εννοείται ότι έχει συμβόλαιο, βοήθησε τον Βίκο να ανέβει, ήταν πρωταγωνιστής, όπως βέβαια και τον Ηρακλή πρόπερση. Δεν έχει πρόβλημα να γυρίσει Ηρακλή, έτσι. Άλλο Ηρακλή, άλλο Βίκο, κατά ψέματα, τον αγαπάνε και εδώ. Οπότε είναι ένα σενάριο να έχει αυτούς τους δύο Έλληνες. Μαζί με τον Τάσο Κουκ, που είναι Έλληνας, μην το ξεχνάμε. Επίσης τον υπολογίζουν πολύ, αν και δεν πουλάει και το όνομα έτσι λίγο προκαλεί γραφικότητες, αλλά σαν παίκτη τον υπολογίζουν πάρα πολύ και θεωρούν ότι μπορεί να βοηθήσει. Οπότε αυτή θα είναι η πεντάδα του Ηρακλή Σταγκάρντ. Ο Λεκιού, ο Τιαρά, ο Κουκ, ο Μαστρογιαννόπουλος και ο Μωραΐτης. Δεν είναι άσχημος.
0: Μια χαρά είναι.
2: Για Μωραΐτη και Μητρογιαννόπουλο και Κουκ, μια χαρά είναι για
0: εμένα. Σούπερ είναι, σούπερ.
2: Και άμα βγουν οι δύο Αμερικανοί μπροστά, κακά τα ψέματα όλες οι ομάδες εκεί το υπολογίζουν.
0: Εντάξει, είναι λογικό είναι αυτό. Ναι.
2: Στους κοντούς γκάρντ. Τώρα ο Βίκος που λέγαμε για παράδειγμα πήρε τον Τζόρνταν Φλόιντ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Οπότε βλέπεις, η Λευκάδα πήρε ένα κοντό μάγο από τη Φιλανδία. Χάρμον, κάπως έτσι. Το Λευκάδα.
0: Ναι.
2: Οπότε βλέπεις ότι όλες οι ομάδες φωτάρουν εκεί. Η Μύκονος στα ίδια, ο Κολοσσός στα ίδια. Οπότε θα γίνει χαμός. Αυτά για Ηρακλή. Τώρα εντάξει, είπαμε, θέλει ένα ψηλό, όπως όλες οι ομάδες βασικά, ένα πεντάρι, και βλέπει τι θα γίνει. Δεν υπάρχει ένα Κουζέλογλου, προσπαθούν να τον πείσουν, αλλά ο Κουζέλογλου δεν καίγεται να φύγει από τον Παναθηναϊκό, γιατί ξέρω ότι δεν θα παίζει. Δεν τον νοιάζει.
1: Κάποια στιγμή νομίζω θα το δώσουν δανεικό, ρε παιδιά. Πώς θα το κρατήσει για τις προπονήσεις.
0: Ναι, είναι λίγο
2: και δύσκολο. Γιατί να πω τώρα, εντάξει, τον θέλουν πόσες ομάδες τον
1: Γιάννη. Ναι, μα είναι ξεκάθαρο ότι θα βρει μια ομάδα. Διότι ο Παναθηναϊκός πει τον δίνουν δανεικό, όλοι θα, όλοι θα πέσουν να τον πάρουν.
2: Αλλά και ο Παναθηναϊκός τώρα από Έλληνες. Δεν ξέρω τι μήπως πάρει κι άλλον και τα λοιπά. Θα χρειαστεί.
0: Εντάξει, μπορεί να επιστρέψει ο Ματζούκας για παράδειγμα σε του Σαμοντούρου.
2: Αυτό το λένε, ναι, το λένε για σίγουρο.
0: Ναι, αυτό.
2: Οπότε είναι και ο Ηρακλής το υπόψη γι' αυτό. Αυτά για Ηρακλή.
0: Ηρακλή, να πούμε απλά ότι να ενημερωθεί ο κόσμος ότι θα παίξει στο FIBA Europe Cup.
2: Θα παίξει στο FIBA Europe Cup και μάλιστα στους ομίλους.
1: Μια χαρά.
2: Δεν θα παίξει προκριματικά. Φεύγει από το EMBL, το οποίο η EMBL είπαμε το κόψει η FIBA, το κόβει.
0: Ναι.
2: Δεν δίνει άδεια στις ομάδες, ούτε αφήνει διαιτητές κτλ.
0: Ναι.
2: Γιατί βλέπει ότι γίνεται ένα μπέρδεμα τώρα στην Ευρώπη με αυτές τις λίγες ιδιωτικές. Είναι ιδιωτική.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, όπως είναι το μπασκετάκι και το οποιοδήποτε, όποιος θέλει κάνει αυτήν την
0: άλλη. Ναι, ναι, ναι.
2: Να παίζουμε μονό, κάνω εγώ και εσύ Μαρίνο.
0: Ναι, σωστό.
2: Τώρα ήταν, αυτή τώρα ήταν μια οικογένεια Λετωνών, οι οποίοι μαζεύτηκαν, κάνανε στην αρχή μια λίγα με 5 ομάδες, μετά την άλλη χρονιά κάνανε 16, μετά 24 και τώρα βρήκανε πόσες ομάδες. Και σου λέει, φύμπα κάτω ρε φίλε, τι γίνεται. Δεν είναι αυτή.
1: Άμα τους αφήσουμε σε λίγο θα μας πάρουν τις ομάδες.
2: Βγάζουν λεφτουδάκια στο τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Στην πλάτη του μπάσκετ. Τώρα θα μου πεις, ναι μεγάλε, εντάξει αυτούς τους κόβεις. Γιατί δεν κόβεις την Αδριατική Λίγα, τη Βαλκανική Λίγα, τη Λίγα Benelux που έχει Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ολλανδία. Γιατί δεν κόβεις την οποιαδήποτε λίγα και κόβεις αυτούς.
1: Ενδεχομένως αυτούς μπορούν να τους κόψουν. Εκεί έγκυται το.
2: Ενδεχομένως αυτοί είναι οι πιο ιδιώτες από όλους.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι οι πιο μόνοι τους. Λοιπόν, οπότε ναι, ο Ηρακλής περιμένει. Ο Ηρακλής έπαιζε BCL. Μπορεί και EuroCup. Όπως έπαιξαν δύο ομάδες από το EMBL, είναι στο EuroCup. Άλλο φοβερό αυτό. Η Balkan Botevgrad, η Balkan από τη Βουλγαρία και η Ρίγα Ζέλη από τη Λετωνία. Είναι κανονικά στους ομίλους του EuroCup. Είναι φοβερό. Είναι στο 8ο γκρουπ δυναμικότητας βέβαια, με μονοετές συμβόλαιο. Αλλά τους πήρε το EuroCup τώρα και από ό,τι μου είπανε και εμείς λέει θα πηγαίναμε, αλλά δεν έχουμε πάλι μεγάλο γήπεδο. Ιδανόφερ δηλαδή. Αν είχαμε λέει πάνω από 3.000, θα παίζαμε λέει BCL EuroCup λέει και εμείς. Θα μας παίρνανε. Τώρα λέω και πώς θα γίνει, άρα λέω δεν θα παίξουμε ποτέ. Όχι, λέει του χρόνου λέει θα έχουμε. Να και η είδηση.
0: Αυτά είναι.
2: Θα μεγαλώσει του χρόνου το Ιδανόφερ. Λοιπόν, Άρης Δημητρίεβης, πολύ σπουδαία μεταγραφή. Έτσι πολύ καλός παίκτης, σε κεφαλικός γκάρντ και δύο και άσο, πιο πολύ δύο μένα μου κάνει. Πρωταγωνιστής με την Bayern, έχασαν βέβαια στον τελικό από την Άλπα, εντός έδρας και όλες με το πλεονέκτημα έδρας. Ήταν στην Zenit, ανήκε στη Zenit. Ο Άρης τον πήρε, είναι πολύ σπουδαία κίνηση. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με το Λαρετζάκι.
0: Ναι, εκεί να δούμε όντως.
2: Και με το Θανάση, και με το Θανάση, αυτά είναι τα ανοιχτά μέτωπα. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα πολύ καλό παίκτη στο 3. Ακούγονται πάλι διάφορα ονόματα, τρελά λεφτά από εδώ και από εκεί. Όντως μοιράζει λεφτά. Όμως τουλάχιστον από μέσα λένε ότι ψάχνουν έναν πολύ καλό παίκτη. Δεν τους ενδιαφέρει η λεζάντα, το όνομα, αυτά που εντριγκάρουν τον κόσμο, ο Χεζόνια, ο Σίλιντς κτλ.
0: Χεζόνια πού να έρθει.
2: Κλάιμπερν. Πού να έρθει τώρα, εντάξει, ο Χεζόνια είναι και λίγο περίεργο παιδί.
0: Ο Χεζόνια αυτή τη στιγμή διαρρέεται ότι θέλει να φύγει από τη Ρεάλ, αλλά τελικά θέλει να ανεβάσει το συμβόλαιό του. Ο Τσάβη περιμένει στη γωνία για να τον πάρει στην Ντουμπάι. Γενικά γίνει ένας χαμός. Ναι.
2: Ο Χεζόνια είναι top class player στην Ευρωλίγα.
0: Εντάξει, ναι.
2: Και δεν μπορεί να πάει στο ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
2: στο EuroCup. Έτσι, αυτή τη στιγμή είναι στα τριάρια της Ευρώπης ένας από τους καλύτερους τριάρια-τεσσάρια. Δηλαδή μπορεί να πάει όπου θέλει στις top 10 ομάδες της Ευρωλίγας και με λεφτά. Οπότε δεν νομίζω να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ακόμη και ο Κλάιμπερν, ο βετεράνος, το ίδιο. Ο Σίλτς είναι ο ηγέτης της Αρμάνι χρόνια. Δηλαδή δεν υπάρχει χρόνος να μην βρει το παίξει ομάδα, άμα θέλει.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Ναι, και με λεφτά, με 2 εκατομμύρια, ας πούμε, και 1,5 και 2 και 2,5. Λοιπόν, οπότε ο ΠΑΟΚ αυτό δεν είναι. Τον Ομορούγια ανακοίνωσε, ψάχνει και περιμένουμε να δούμε.
0: Άρα ο ΠΑΟΚ θέλει ένα τριάρκι, έκλεισε.
2: Ένα τριάρκι έκλεισε.
0: Εντάξει.
2: Ναι, άμα δεις έχει πάρει Μήτρου Λόγκ, Μπαζίνα, Καλάτι, έχει πράγμα.
1: Έχει και πεντάρια έχει φορτώσει.
2: Ο Μωρόγι έχει.
0: Ο Γκρέι βέβαια.
2: Γκρέι, Κακλαμανάκι, Περσίδη. Θα ανακοινώσει για τρίδι φίλιο, θα τους κρατήσει. Που ίσως τους δώσει δανεικούς. Ίσως τους δώσει δανεικούς. Ή ίσως τους κρατήσει για να γεμίσει το ρόστερ, γιατί είπαμε Ελλάδα-Ευρώπη. Έχει, θέλει ένα καλό τριάρι για να, για να κλείσει.
1: Μα αυτό λέγαμε προ Θεού, ξέρει που ανανέωσε τον ομορούχη. Κάποια στιγμή τα βάλαμε κάτω και λέμε, όπα, έχει 4 σέντερ. Δεν είναι πολύ. Εφόσον θέλει να παίξει σε διπλό ταμπλό και να διεκδικήσει σε διπλό ταμπλό, είναι αρκετή. Είναι πάρα πολύ καλή 4 σέντερ. Δηλαδή μπορεί ο Τρινκέρι να μοιράσει πολύ ωραίο το χρόνο. Γιατί ναι, είναι ναι. Κακλαμανάκη, Αλεξάνδερ, ομορούχη και ποιον ξεχνάω.
2: Και ο Γκρέι.
1: Μπράβο, ο Γκρέι που έρχεται κατά συνθήκη και ο Μουρ.
2: Και ο Μουρ, μπράβο. Έχει,
1: ναι, τέσσερις, ο Γκρέι ναι, μπορεί να παίξει και 4, παιδί μου. Okay, εγώ τον βάζω πιο πολύ στο 4 τον Γκρέι. Αλλά βλέπεις ότι έχει φορτώσει θέσεις ξεκάθαρα για να διεκδικήσει ό,τι μπορεί σε δύο διοργανώσεις. Να τις παίζει στα ίσα, όχι να. Δηλαδή ο Κακλαμανάκης προφανώς θα πάρει περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα. Θεωρώ εγώ με το δικό μου μυαλό, ας πούμε.
2: Εντάξει, ο Κακλαμανάκης είναι το τρίτο σέντερ, θα είναι ο Κακλαμανάκης.
1: Ακριβώς. Οπότε αυτός το φορτώνει ωραία τις θέσεις του.
2: Ναι.
1: Να δούμε.
2: Οπότε αυτά παιδιά από τη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι έχουμε κινητικότητα. Έχουμε ανακοινώσεις. Τώρα ο Άρης, ό,τι ανακοινώνει τώρα θα το ανακοινώνει 7 και 14, να ξέρετε.
1: Ωραία, πάμε εκεί.
0: Ναι, για να τρέχουμε στη
2: θεσμοί. 1914,
0: παιδιά. Να σου πω κάτι. Εντάξει, έχει ωραίο, είναι ωραίο. Βέβαια δεν βοηθάει τις εφημερίδες αυτό η αλήθεια. Είναι πρέπει να κλείνουν και λίγο νωρίτερα κάποια πράγματα. Το 7 και 14 τώρα.
2: 7 και 14 στη Μαρίνα, εντάξει, είναι νωρίς να
0: πω. Τι νωρίς, πρέπει να κλείσουμε.
1: Πρέπει να χώρο γιάρι, φίλε.
0: Πρέπει να περιμένουμε.
2: Ακόμα τα παρασκήνια θέλουν 7 και 14.
0: Τι πάνε αυτές οι εποχές, δεν υπάρχουν αυτά, τελειώσανε. Όχι, είναι ωραίο αυτό που κάνει ο Άρης, είναι ωραίο. Είναι ωραίο και έκανε και sold out, έτσι είναι σημαντικό αυτό.
2: Ναι, 7 και 14 θα ανακοινώνει τους παίκτες.
0: Πότε, συγγνώμη, πότε είναι η κλήρωση του EuroCup?
2: 8 Ιουλίου.
1: Και βγαίνει και τα γκρουπ δυναμικότητας.
0: Εντάξει,
1: οι ελληνικές ομάδες δεν μας αρέσει που είναι χαμηλά, αλλά τι να κάνουμε.
2: Δεν θα παίξουμε μεταξύ
1: τους ακριβώς.
2: Και θα είναι δύο όμιλοι πάλι με πολλές ομάδες και σαν το περσινό σύστημα.
0: Έγινε, Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
2: Έγινε,
0: ευχαριστούμε.
2: Καλά. Γεια.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, άμεσο replay, κοντοσηκώνουμε προς το φινάλε της δεύτερης ώρας. Έχουμε άλλη μία ώρα γιατί όπως ξέρετε καλά το καλοκαίρι από τον Ιούλιο και μετά, τους δύο μήνες δηλαδή, είναι τρίωρες εκπομπές και περιλαμβάνουν τα πάντα όλα, έτσι.
1: Καλά, ναι, εννοείται τώρα. Τι, έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και πολλά πράγματα. Δεν το
0: καλά, εννοείται.
1: Δεν είναι μόνο με τα γραφικά, δεν είναι μόνο. Ναι, είναι γενικότερα. Ναι. Είμαστε σε μια εγρήγορση γενικότερα.
0: Ωχ, καλά, εννοείται
1: και
0: αυτό.
1: Αναμονή μπόλικη.
0: Ναι.
1: Και πολλά τηλέφωνα, γκάφες, πληροφορίες που δεν επαληθεύονται.
0: Άστο, άστο, άστο.
1: Πάλι λέγοντας. Έτσι είπανε τα πράγματα, φίλε.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο EOC Web Radio και ακριβώς απέναντι στο τρεις εντεράδες διεξάγεται το σεμινάριο προπονητών της Ευρωλίγκας. Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Με πολλές σπουδαίες προσωπικότητες. Αυτή την ώρα διδάσκει ο Γιάννης Σφυρόπουλος με τον Βασίλη Γερακοτέλη. Σε λίγη ώρα θα διδάξει ο πρώην πλέον, όπως είπε και πριν ο Μιχάλης, προπονητής Ρεάλ, ο Σέρτζιο Σκαριόλο.
1: Φοβερά πράγματα. Εντάξει, βλέπω πώς θα τον προλογίσουν τον άνθρωπο.
0: Ναι, καλά, εντάξει, θα πούνε ο κόουτς Σέρτζιο Σκαριόλο.
1: Ο καλλιτέχνης γνωστότερος και ο Σπίτι Σκάριόλο. Ο προπονητής που ήταν κάποτε στη Ρεάλ. Εντάξει,
0: λοιπόν.
1: Συγγνώμη, να προσθέσω ότι στο ΑΕΚ γενικότερα σφίζει από μπάσκετ. Στα βοηθητικά έχουμε το πρωτάθλημα, το οποίο ποτέ δεν θυμάμαι το ακρόνιμο, αλλά είναι το πρωτάθλημα που αφορά πρώην αθλητές, ερασιτέχνες και επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει το 45ο έτος της ηλικίας τους.
0: Ωραίο αυτό.
1: Το οποίο από κάτω έχει σερί και παίζουν.
0: Ναι, ναι,
1: και στα τρία γήπεδα έχει συνεχόμενη δράση.
0: Ναι, όντως, όντως.
1: Οπότε γενικότερα έχει πολύ μπάσκετ και ακόμη και καλοκαίρι. Το NBA δεν έχει, θα πούμε και για NBA σε λίγο.
0: Καλά, εννοείται.
1: Μυθικό χάμο εκεί.
0: Ναι, καλά.
1: Λοιπόν, αφού έχουμε τώρα τον Μαρίνο και δεν χρειάζεται να τον πάρουμε τηλέφωνο αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Πάμε να πούμε για
0: πάντως, άμα θέλει.
1: Τι, να πάμε
0: επειδή, όχι, άμα θέλει, μπορούμε να πάμε στις Εδράτες, να πάμε στα κάτω χαμηλά στα court seats εκεί. Γιατί είναι ο Ζηλίκο Μπράντοβιτς, ο οποίος θα διδάξει και αυτό το Σάββατο στο σεμινάριο, για να το ρωτήσουμε τι γίνεται με το γραφείο του Παναναϊκού. Αλλά επειδή δεν πρόκειται να μας πει, καλύτερα να πούμε εμείς.
1: Τίποτα δεν πρόκειται να πει. Ναι, εντάξει, γιατί τώρα εντάξει, δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Είναι αυτό που έλεγε πριν ο Κώστας, ότι σκέψου αν έχει ο Ηρακλής δυσκολία και πρέπει να ανεβάζει το κασέτο ο Ηρακλής. Φαντάζομαι ότι κάνει ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Ναι,
1: με
0: κοίτα.
1: Δεδομένο ότι ξέρουν όλοι, ναι, ναι, θέλεις, θα πληρώσεις.
0: Ναι. Κοίτα, ο Παναθηναϊκός, για να βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Έχουμε πει ότι έχει κλείσει το Μουσταφά Φάλ, τον έχει ανακοινώσει. Και έχει κλείσει και τον Μπράνκου Μπαντιό ή Μπαντιό, όπως θέλετε
1: ή
0: να
1: Μπαντιό, είπαμε.
0: Ναι,
1: κάποια.
0: Αλλά θα μας το πει και ο ίδιος από κοντά. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι τυπικό. Έχει υπάρξει συμφωνία, έχει κλείσει. Μην αγχώνεστε. Έχει κλείσει ο Σενεγαλέζος Γκάρντ στον Παναθηναϊκό. Έτσι, λοιπόν. Οπότε είναι θέμα ημερών να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Μάλλον πρώτα να το αποδεσμεύσει επίσημα
1: αυτό
0: η Βαλένθια ακριβώς, και μετά ο Παναθηναϊκός. Έτσι,
1: αυτή
0: αυτό
1: η διαδικασία ή η σειρά.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα από και πέρα τι γίνεται. Ο Παναθηναϊκός, όπως είναι γνωστό, ψάχνει έναν άσο, ένα point guard και ένα πεντάρι σίγουρα. Τώρα, τι γίνεται με τις περιπτώσεις Ισακ Μπόγκα και Τρέι Λάιλς. Είναι δύο παίκτες που ο Παναθηναϊκός κοιτάζει. Ο Λάιλς εκτός έμεινε ελεύθερος και επίσημα από την Ρεάλ, ήταν κάτι αναμενόμενο. Ο ίδιος ο Καναδός ψηλός έχει ενημερώσει ότι θέλει να βρει ένα συμβόλαιο στο NBA. Αλλά αν δεν βρει, θα κοιτάξει στην Ευρώπη και είναι παίκτης που άρεσε αρκετά στον Ζελικό Μπράντοβιτς. Δεν είναι το πεντάρι-πεντάρι. Βέβαια στο NBA παλιά θυμάμαι ότι είχε παίξει και στο 5 σε αρκετές περιπτώσεις.
1: Ψηλός είναι για να την παίξει η θέση, δεν είναι κοντούλης.
0: Όχι,
1: έχει όγκο, έχει τον όγκο.
0: Άμυνα είναι λίγο το.
1: Εντάξει, εκεί θα ζοριστεί.
0: Στην επαφή δεν το έχει και πάρα πολύ. Εντάξει, ένα παίκτη ο οποίο είναι stretch. Έχει τόσο περιφερειακό σουτ. Γιατί έχουμε πει ότι ο Σέλικο Μπράντο θέλει ένα ψηλό που να έχει περιφερειακό σουτ να ανοίγει το γήπεδο. Ένα διαφορετικό τύπο ψηλό σχέση με τον Φάρ και τον Λεσόρ. Οπότε ο Πανεκό κοιτάζει αυτή την περίπτωση, την έχει ανοιχτά, την παρακολουθεί. Και ο Άιζακ Μπόγκα, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Γερμανό Forward ψάχνει ακόμα συμβόλαιο στο NBA. Με τους πίσω δεν ξέρω τι έγινε και δεν έχει προχωρήσει μέχρι τώρα το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε 6 Ιουλίου όταν λήξει το μορατόριο να δούμε τι έχει γίνει. Αν και ούτως ή άλλως πλέον με την, υπέρμετρη πληροφόρηση και παραπληροφόρηση, πολλές φορές και παραπληροφόρηση, γνωστοποιούνται πριν το 6 Ιουλίου οι μεταγραφές στο NBA. Όχι επίσημα, βάσει του ρεπορτάζ. Όπως είναι με τον Μπογκδάνοβιτς. Λοιπόν, οπότε να δούμε τι θα γίνει με τον Γερμανό Φόρκουρντ, το οποίο το κασέ ξεκινά από τα 3 εκατομμύρια. Μερικών εβδομάδων, όταν είχε ρωτήσει κάποιες ομάδες της Ευρωλίγκας Είχε πει το κασέ του ξένα από τα 2,5. Έχει πάει στα 3 το κασέ του Γερμανού Forward. Συν τον Bayern που είναι 700.000 από την Παρτιζάν. Άρα λοιπόν την πρώτη χρονιά, όποιο θέλει να αποκτήσει τον Άιζακ Μπόγκα εκτό τη γνωστού πρόβλημα να δώσει τα 3,7. Είναι μια πρόσωπο που ο κοιτάζει. Βέβαια το 3,7 και τον Παναγιώτο δεν είναι κάτι. Δηλαδή αν το θέλει πολύ ο Μπράντοβιτ, προφανώ θα το δώσει ο Παναγιώτο τα λεφτά.
1: Εντάξει, ξέρει τι το ξέρει κιόλα ο Μπράντοβιτ, τον είχε στην
0: Παρτιζάν. Ξεκάθαρα, ναι.
1: Ξέρει τι αγοράζει, παίχτη είναι παίχτη τη πρωταθλήτρια κόσμου, τη πρωταθλήτρια Ευρώπη.
0: Ξεκάθαρα.
1: Δεν είναι star. Δεν έχει καμία σημασία, δεν το λέω για κακό αυτό. Ναι. Είναι ένα παίκτη ομάδα ξεκάθαρα. Θα σου κάνει ό,τι πρέπει να σου κάνει.
0: Ναι, ναι. Σκληρό στην άμυνα. Έχει βελτιώσει και το σουτ βέβαια. Εντάξει, δεν είναι το φόρτε του.
1: Το πρόβλημά του που δεν βρίσκει τόσο εύκολα στο NBA νομίζω. Δηλαδή,
0: για το σουτ,
1: αν ήταν καλύτερο το σουτ του, προφανώ και θα είχε βρει ομάδα.
0: Δεν θα παίρνει την Παρτιζάν.
1: Ναι, θα είχε βρει ομάδα στο NBA.
0: Θα ήταν σαν του Βάγκνερ.
1: Ενώ μετά την Παρτιζάν τώρα θα είχε κλείσει. Δηλαδή αυτό που σκέφτεσαι για του Πίστων. Θα είχε πάει. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημά του και το βασικό.
0: Παρακώ έχει ανοιχτά τα μάτια του στον Μπόγκα. Αλλά για μένα το βασικό κομμάτι για τον Παναθηναϊκό που εγώ νομίζω ότι σύντομα θα κλείσει κάποια μεταγραφή. Δηλαδή εγώ έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκό δουλεύει σίγουρα μια κίνηση που δεν, ίσως να μην έχει το φως της δημοσιότητας. Μπορεί και να είναι ένα από τα ονόματα που έχω αναφέρει μέχρι τώρα. Αλλά θέλει μέχρι τέλος της εβδομάδας, αρχές της άλλης, να έχει κλείσει ένα παίκτη. Το θέμα για μένα είναι ο Άσος. Ποιος θα είναι ο πόγκα του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω. Και είναι λίγο τα πράγματα λίγο δύσκολα. Εκτός και αν έχει βρεθεί κάτι από το NBA. Γιατί από την Ευρώπη δεν μπορώ να σκεφτώ ποιος μπορεί να είναι.
1: Εντάξει, κοίταξε. Ξέροντας το Ζότς. Δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί, όχι ότι αποκλείεται, να πάει να πάρει τον Γκάιρι Ίρβινγκ. Παράδειγμα τώρα λέω.
0: Ναι, εντάξει,
1: να πάρει ένα τρομερό όνομα, το οποίο θα κάνει 10 εκατομμύρια συμβόλαιο και θα πει ναι, με αυτό που πήρε είναι Παναθηναϊκός νούμερο 1 φαβορή για να πάει να πάρει την Ευρωλίγκα. Κινώντας λοιπόν από το Ζότς, ειδικά τα τελευταία χρόνια, μπορεί να προτιμήσει και κάτι που είναι όταν το δει ο κόσμος να απορρίσει περισσότερο και από το. Όταν έφερε τον Τζέριαν Γκραντ, γιατί έφερε τον Τζέριαν Γκραντ τον Παναθηναϊκό. Καλά, ο Παναθηναϊκός ήξερε γιατί έφερε τον Τζέριαν Γκραντ.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ο Σότσα ξέρει γιατί θα φέρει αυτόν τον πλήρη που θα φέρει. Εγώ αυτή την αίσθηση. Ναι.
0: Κοίτα, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Ζέλικο Μπράντο θέλει έναν ξεκάθαρα έναν playmaker στο μισό γήπεδο. Δηλαδή αυτό είναι ο βασικό στόχο. Αν γίνεται να είναι και two way, ok. Αλλά βλέπω την αγορά λίγο δύσκολη.
1: Τον θέλει εκτελεστή ή τον θέλει facilitator? Να κάνει τη δουλειά του παλιού του playmaker που λέγαμε.
0: Playmaker παλιό.
1: Και μοιράζει την μπάλα, γιατί με τόσους εκτελεστές που έχει ο Παναθηναϊκός, αν πάρει και εκτελεστή playmaker.
0: Ναι, όχι.
1: Δεν θα βγει το πράγμα.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Είναι ξεκάθαρο το έχουμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το έχουμε ξαναπεί ότι αν ο Μακιντάρ δεν τον έχει πάρει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός ούτε θα κάνει κινήσει. Δηλαδή ένα τέτοιο παίκτη θα θέλει ο Παναθηναϊκός. Ή έναν υγιή Γκος που είναι και ψηλός κιόλας και αυτός. Δηλαδή έτσι ψηλός παίκτης να βοηθήσει και στην άμυνα. Δεν ξέρω τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάτι. Δηλαδή δεν ξέρω τον Παναθηναϊκός Σαλαντά του αν έχει εντοπίσει κάτι για τον Άσο. Αλλά το παλεύει, το επεξεργάζει να δούμε. Σίγουρα πάντως ο Παναθηναϊκός θέλει σύντομα να κλείσει τρίτη του μεταγραφή και αν μπορεί την άλλη εβδομάδα να κλείσει και άλλη μία. Δηλαδή θέλει ο Ζέλικοβιτ σιγά σιγά να αρχίζουν να κλείνουν τα μέτωπα.
1: Εντάξει, εμένα για να σου κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, ως συνήθως, μου κάνει μεγάλη αίσθηση πώς προκύπτουν συνεχώς δημοσιεύματα απ' έξω. Ενώ ο Παναθηναϊκός το έχει διαψεύσει με τον Δημήτρη Κοντό, έχει βγει και πει δεν φεύγει κανείς άλλος από αυτούς που φύγανε. Έτσι. Μία βγαίνει για τον Οσμάν, μετά λίγο ψάχνουν για τον Χουάντσο. Απ' την άλλη, έχει υποθεί ότι ο Μπράντοβιτς θέλει να δει όλους τους παίχτες που έχει το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Εντάξει, γιατί μπορεί και ο Μπράντοβιτς να πει ότι αυτός δεν μου κάνει τη δουλειά που θέλω εγώ τόσο καλά όσο θα την κάνει ο άλλος. Δεν ξέρω, έχουμε κάτι, υπάρχει κάτι.
0: Κοίτα, σου πω ότι υπάρχει. Κοίτα, το όλο τα δεδομένα κάτω. Η Ντουμπάι έχει κάνει πρώτα στον Γκραντ. Εντάξει. Μην ξεχνάμε ότι η Ντουμπάι. Ο Γκραντ, συγγνώμη, έχει νέο μάτζερ, το Μίσκο Αρασνάτοβιτς. Όπου έχει αρκετούς πελάτες στην Ντουμπάι. Έχει μια πολύ μεγάλη πρόταση για το Γκραν. Δεν έχει κάνει καμία κίνηση, ούτε ενόχληση στον Παναθηναϊκό. Πρώτον. Δεύτερον, όσο μάλλον έχει πρόταση από την ΕΦΕΣ. Επίσης δεν έχει γίνει κάτι. Δηλαδή δεν έχει χτυπήσει η ΕΦΕΣ την πρόταση του Παναθηναϊκού. Και ο Χουάντσο που έχει ακουστεί για την Ρεάλ επίσης, Βέβαια και το Κουάτσο έχω ακούσει ότι έχει προταθεί σε διάφορες ομάδες κτλ. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και αντιλαμβάνεται. Πανεκός ως Πανεκός δεν έχει πει σε κάποιο παίκτη ότι ξέρεις κάτι, δεν μου κάνεις
1: ναι.
0: κτλ.
1: Και οι ομάδες, να το πάμε ανάποδα, δεν έχουν προσεγγίσει τον Παναθηναϊκό. Προσεγγίζουν αρχικά τους παίχτες προφανώς για να πάρουν το OK των παιχτών και μετά να μιλήσουν.
0: Ναι. Δεν έχει πάντως αυτή τη στιγμή κάτι. Δηλαδή θα σου πω, όταν αυτή τη στιγμή βάσει των τωρινών δεδομένων. Δεν φεύγει
1: και
0: καλά.
1: Και μετά να μιλήσουν.
0: Ναι. Δεν έχει πάντως αυτή τη στιγμή κάτι. Δηλαδή, θα σου πω, όταν αυτή τη στιγμή βάσει των τωρινών.

0: και κάποιο που
1: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι,
0: μου κάνει επίσης άλλη αίσθηση για να περάσουμε στο Μπαντιό που θα μιλήσουμε για Μπαντιό. Ναι. Η έλευση Μπαντιό τον βάζει δίπλα μαζί με Γκραντ. Ήρθε για να έχουμε μια.
1: Κάτσε και ποιο θα δημιουργεί όμω. Δεν είναι και...
0: Ο playmaker υποτίθεται.
1: Ναι, αυτό δηλαδή αναγκαστικά.
0: Δηλαδή του χωρέσει και του δύο.
1: Ναι, πρέπει να έχει τον playmaker όμω πρώτα. Ενώ κάπως να δημιουργεί, γιατί ο Γκραντ δεν είναι δημιουργός καθαρός. Ο Μπαντιό δεν είναι δημιουργός καθαρός.
0: Όχι. Ούτε ο Ναν είναι καθαρός.
1: Ούτε ο Ναν.
0: Εκτελέστης είναι ο άνθρωπος.
1: Εννοείς, τι εννοείς, να τους έχει μαζί στην πεντάδα.
0: Χωράνε και δύο. Μήπως έχει έρθει ο Μπαντιό για την Γκραντ. Τελικά.
1: Κοίτα, εγώ δεν
0: μπορώ να σου πω κάτι.
1: Κοίταξε, ότι είναι μια νεότερη έκδοση του Γκραντ. Φαίνεται ότι είναι, γιατί έχει κάποια χαρακτηριστικά που ταιριάζουν. Δηλαδή κάτι και η πνευματική σκληράδα και το πώς βάζει το κορμί του. Προφανώς με κάποιες πολλές διαφοροποιήσεις σχέση με τον Γκραντ. Αλλά κοίτα, το ότι πήρε τον Μπαντιό ο Παναθηναϊκός σημαίνει ότι θα φύγει και καλά ο Γκραντ. Αλλά σου λέω και πάλι ότι αν.
0: Εντάξει, μπορεί να του δίνει την ελευθερία του αν έρθει μια πρόταση για τον Γκραντ να πει: OK, πήραμε τον Μπαντιό. Ανανεώσαμε τη θέση, α το πούμε έτσι.
1: Όχι, ο Παναθηναϊκός δεν τον πήρε ως αντι-Γκραντ τον Μπαντιό. Τον πήρε γιατί ήθελε να πάρει οπωσδήποτε ένα two-way παίκτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα διώξει κάποιον, αλλά σου λέω και πάλι: αν έρθει κάποιο παίκτη και πει ότι εγώ θέλω να φύγω κτλ., εκεί ο Παναθηναϊκός θα το ζητήσει. Και εκεί θα δούμε με το σχηματισμένο ρόλο ποιο είναι. Για μένα το λέω και βασικό είναι ποιο θα είναι ο πόνιγκα, γιατί ψηλό θα βρει ο Παναθηναϊκός. Ποιο θα είναι ο άσος.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς ψηλό.
1: Είναι το θέμα.
0: Ψηλό ψάχνει, θεωρούμε ότι είναι ο Λεσόρο, ο νούμερο ένα, ας πούμε. Και την επόμενη χρονιά
1: κοίτα, ιεραρχικά τώρα, επειδή αυτά αλλάζουν, τα ξέρει καλά. Εντάξει, ποτέ το Λεσόρο είναι νούμερο ένα. Θεωρητικά,
0: ναι, πάμε θεωρητικά.
1: Και πάμε στο νούμερο 2 τώρα.
0: Ναι.
1: Και ο Φάλ θα είναι νούμερο 3. Αλλά να αλλάσσονται αυτά τα πράγματα. Τώρα σου λέω, δεν αποκλείω ο Παναθηναϊκός να πάει να πάρει το Λάιλς και να κλείσει εκεί. Ναι, και να είναι ο Λάιλς ο δεύτερος. Αλλά λέω και πάλι ότι αυτό υποτείνει ότι ο Λάιλς στην Ευρώπη παίζει 4 και λίγο 5. Ναι. Μπορεί ο Μπράβος να πει ότι ξέρει κάτι, εγώ τον θέλω και θα τον βάζω στο 5.
0: Ναι.
1: Θα βγαίνει έξω.
0: Α, μπράβο. Αυτό πήγα να σου πω ότι παίρνοντας το Λάιλς ουσιαστικά θα έχει αυτό που λέμε και για άλλες ομάδες που ψάχνουν και έχουν διαφορετικούς σέντερ. Ότι θα έχει τον Λεσόρ, ο οποίος είναι ο αθλητικός ο σέντερ, ο οποίος μπαίνει και κατεδαφίζει μια μπασκέτα, γιατί μπορεί να την κατεδαφίσει την μπασκέτα και τρώει το παρκέ. Όπως προσγειώνεται διαλύει το παρκέ τη δύναμη. Θα έχει το Λάιλς, ο οποίος είναι λίγο πιο stretch, θα βγει έξω να σουτάρει, το οποίο ο Λεσόρ δεν το έχει ποτέ σε καμία περίπτωση.
1: Ναι.
0: Και θα έχει και το Φαλ, ο οποίος είναι ο κλασικός δεινόσαυρος που έχουμε μάθει
1: να
0: λέμε.
1: Το χρειάζεται το Παναθηναϊκός.
0: Άρα θα έχει τρεις
1: που έχει το playmaking. Μπράβο,
0: για κάθε περίπτωση.
1: Ναι, ναι, είναι διαφορετική.
0: Θα παίζει με δεινόσαυρο. Θα σου βάζει το δεινόσαυρο. Θα παίζει με δυναμικό. Θα σου βάζει το δυναμικό.
1: Απλά το Λάιλς, αν πάρει το Λάιλς ο Παναθηναϊκός, πρέπει να έχει δίπλα του Χουάτσο, Χέις και λοιπούς να καμουφλάρουν στην άμυνα.
0: 100%. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Έτσι, δεν μπορεί να εκτός κι αν ο Παναθηναϊκός πάει σε μια λύση για Μπουσέλε. Για Μπουσέλε ελεύθερο δεν είναι. Δεν έχει συμβόλαιο.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό, νομίζω πως ναι.
1: Ναι, δηλαδή για του Μπουλς νομίζω πρέπει να είναι ελεύθερο. Δηλαδή για Μπουσέλε είναι πιο σκληρό παιδί, πιο πολύ στο 5.
0: Καλά, ξέρει και την Ευρώπη.
1: Έτσι, ξέρει και την Ευρώπη. Βέβαια για Μπουσέλε, αν έρθει η Ευρώπη, φαντάζομαι ότι η Ρεάλ είναι πρώτο στόχο στο μυαλό του.
0: 100%.
1: Ναι, οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί και το όνομα του για Μπουσέλε κυκλοφορεί.
0: Για Μπουσέλε είναι
1: ελεύθερο. Οπότε αυτό. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Εγώ πάντως πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει για τρεις κινήσεις. Δηλαδή έχει πάρει δύο παίκτες, θα πάει άλλους τρεις.
0: Άλλους τρεις,
1: αυτό δηλαδή βλέπω θα κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Οκ, οκ. Πάντως και κάτι άσχετο για να κλείσουμε το θέμα με Μπαντιό. Μίλαγα με ένα φίλο λοιπόν, συνάδελφο Ισπανό, ο οποίος ζει Βαλένθια κτλ. Ξέρει και τον Μπαντιό, του μιλάει κτλ. Και μου λέει, παιδί μου, αυτό εντάξει, είναι περισσότερο, δεν είναι απόρρια. Νομίζω ότι μπορεί και η απάντηση να είναι πάρα πολύ απλή. Ότι ποιον Μπαντιό θα θέλει να δει ο Μπράντοβιτς. Γιατί υπάρχει ένας Μπαντιό, ο οποίος όταν πέσει στη Σενεγάλη, είναι ο άνθρωπος που τα κάνει όλα. Σκοράρει, πασάρει, είναι ηγέτης.
1: Σενεγάλης, λες.
0: Ναι, ναι, είναι ηγέτης, αναλαμβάνει ευθύνες κτλ. Και μπορεί να το κάνει αυτό. Θεωρητικά, δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει με μεγάλη επιτυχία, γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν παίρνεις την μπάλα πολύ, κάνεις πολλές επιθέσεις, θα κάνεις και λάθη μοιραία, εν πάση περιπτώσει.
1: Καλά, πάντα δεν μου
0: ή θα θέλει το Μπαντιό έναν καλό αμυντικό, έναν παίκτη ο οποίος θα εκτελεί όποτε πρέπει, να μην το παρακάνει δηλαδή. Ουσιαστικά οι παίκτες του Ομπράδοβιτς που έχουμε συνηθίσει, όπως είχε κάνει παλιότερα με τον Χατζιβρέτα, που ο Χατζιβρέτα ήταν ο σκόρος στον Παναθηναϊκό,
1: ναι,
0: και το μετέτρεψε σε ένα εργαλείο ο οποίος ήταν καλός και μπροστά και πίσω.
1: Ναι, ναι.
0: Και μου λέει αυτό.

0: Εμένα αυτή είναι η απορία μου, λέει. Ποιο μπαντιό θα θέλει να χρησιμοποιήσει ο Ζωτς? Ποιο μπαντιό στο μυαλό του? Κουβέντα κάνουμε τον Ζωτς.
1: Ναι, κοίτα, σου πω κάτι. Επειδή εγώ θεωρώ ότι ο ρόλος του μπαντιό θα είναι ένα ρόλος ενός παίκτη που θα έχει χαμηλό usage. Ούτως ή άλλως, εντάξει, και στη Βαλένθια δεν ήταν το νούμερο ένα βιολί σε αυτό το κομμάτι.
0: Όχι.
1: Ούτε έχει για αυτό την επιθυμία. Και ότι θα κάνει όσο τα πράγματα. Απλά είναι η άμυνα. Δηλαδή ναι, άμυνα, ένταση, ταχυδυναμική, όλα
0: που
1: αυτά.
0: Αυτό που έλειπε πέρυσι από τον Παναθηναϊκό. Να έχει έναν δεύτερο, αν θεωρήσουμε ότι ο Γκραντ είναι ο ένας όλος, να έχει και έναν άλλον άνθρωπο να παίζει λίγη άμυνα.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Τώρα, επειδή στη Βαλένθια το βλέπουμε ότι έπεσε και λίγο σε κοντάρι χειριστής. Εντάξει, δεν ξέρω στον Παναθηναϊκό πώς θα είναι, δηλαδή θα πάει σε αυτή την περιλύση ο Ζωτς, γιατί ο Ζωτς πάντα στις πεντάρες του είχε δύο δημιουργούς συγχυστές.
0: Ναι.
1: Πεντάρες του γύρω. Αλλά θα το δούμε. Αλλά κυρίως η άμυνα είναι το θέμα για μένα. Αυτό. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι το αντίθετο στο μοντέρο είναι μπαντιό.
0: Εντάξει, άρα θεωρητικά πάμε στην ουσία ότι ο Ζωτς πάει στο δεύτερο σκεπτικό. Δεν θέλει δηλαδή τον μπαντιό της Σενεγάλης που είναι superstar και rockstar και κάτι τέτοιο.
1: Όχι.
0: Θέλει να μετρημένο.
1: Δεν νομίζω. Όχι.
0: Και εμένα αυτή η αίσθηση, ξέρεις τι, με Ναν, με Χέις Ντέιβις, με ό,τι άλλο έρθει, με Οσμάν και μόλις θα τους πήγεις ο Παναθηναϊκός, δεν χρειάζεται σε κάνουν ένα να σου κάνει κάτι υπερβολικό. Θέλεις να είσαι κάποιον νέο μετρημένο στις υπόθεσεις.
1: Απλά είναι τα πράγματα. Εντάξει, τις λεπτομέρειες. Όλα αυτά με βάση τις αρχές, τις σωστές αποστάσεις που θέλει ο Μπράντοβιτς, το pick and roll, όλα αυτά γενικότερα που είναι μέσα στο πρόγραμμα. Θα το δούμε πάντως σιγά σιγά, γιατί νομίζω τώρα έχει υποχρεώσει ο Μπαντιό, με την Εθνική Σενεγάλης.
0: Έχει παράθυρα, γιατί δεν έχω δει αν έχει κληθεί, από την αλήθεια.
1: Έχει κληθεί,
0: αλλά έχουν παράθυρα, όπως έχουμε στην Ευρώπη, έχουν όλες. Οι Ήπειροι έχουν παράθυρα, κανονικότατα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Μιχάλης Γιουλένγκλου, Μαρίνος Πίτερ στα μικρόφωνα του ΕΟΚ Web Radio. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία.
1: Δημήτρης Μελίσης, Γιώργος Τσιβγενίδης, δημοσιογραφική
0: υποστήριξη. Βεβαίως, εννοείται, ΑΟΚ, εργάτες και δύο. Πάμε να πούμε και μια ανακοίνωση. Λοιπόν, που αφορά το Women's Basketball League 2. Λοιπόν, ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Ανδρογέα και ο Αθλητικός Όμιλος Sporting Αθηνών είναι οι ομάδες οι οποίες θα αγωνιστούν στο ποτάλημα της Women's Basketball League 2, δηλαδή η Α2 γυναικών, όπως τη γνωρίζαμε, για την περίοδο 26-27. Οι προαναφερόμενοι σύλλογοι πήραν τη Wild Card με βάση τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγηση και τελική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής. Αναλυτικά λοιπόν οι ομάδες θα αγωνιστούν στην συγκεκριμένη κατηγορία, εξής: Ανδρογέα, Sporting, Πιερικός, Αρχέλαος, Απόλλων Καλαμαριάς, Φανόρα Μαμέντ, Ανόρθωση Βόλου, Δάφνη Αγίου Δημητρίου, Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, Άρης Χολαργού, Πορφύρας, Αντέος, ΑΕΚ Περιστερίου, ΚΑΟ Μελισσίων, ΑΟ Άργους Ιδαναή και Άμυλα Περιστερίου. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το κομμάτι. Να πούμε και για την εθνική νέων ανδρών. Έχει δύο ακόμα τεστ στην Κρήτη. Προετοιμάσει για το ευρωμπάσκετ που θα γίνει στην Κρήτη. Αύριο και μεθαύριο θα δώσει δύο τελευταία τεστ με αντίπαλο την Πολωνία. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο κλειστό γυμναστήριο της Ελλάδας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο. Το αυριανό παιχνίδι θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα. Και το Σάββατο στις 11 το πρωί.
1: Και η ομάδα φεύγει 9 Ιουλίου για Λιουμπλιάνα. Mm-hmm. Όπου 11 του μηνός είναι τζάμπολ,
0: ναι,
1: στο Ευρωμπάσκετ για να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Αγωνίζεται στον τρίτο όμιλο, ναι, με Βέλγιο, Ισπανία και mm-hmm. Κροατία. Mm-hmm.
0: Και πάμε και για το ευρωπαϊκό Ευρωμπάσκετ Under 20. Όπου στη Βουλγαρία βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Νέων Γυναικών. Στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας βρίσκεται. Για να ρεχτήσει το Σάββατο στη μάχη του Ευρωπαϊκού Άντερ 20 Β' κατηγορία. Το αντιπροσωπικό συγκρότημα έχει στόχο να ανέβει στην πρώτη κατηγορία. Θα συμμετέχει στον πρώτο όμιλο και θα έχει αντιπάλου στην Ιρλανδία, την Αλβανία και το Αζερμπαϊτζάν. Και η δωδεκάδα είναι η εξής: από την άποψη Παναγιώτα Ρουμπίνη στο Λίγκα, Ειρήνη Πασιατζή, Σοφία Γιαπιτζόγλου, Βασιλική Χολοπούλου, Φωτεινή Σύρπα, Άννα Κυριακούδη, Δέσποινα Φωτεινή Μπαλτζή, Μαργαρίτα Μπάτσιου, Μυρτό Ιαννούδη, Θεοδόρα Τσιναλσλανίδου, Λιδία Χατήρα, Ιωάννα Μάγκαλερ, προπονήτρια φυσικά η Φρόσο Δρακάκη. Και πάμε.
1: NBA.
0: Ναι, πάμε NBA γιατί γίνεται χαμός. Ναι, ναι, για να δούμε τι θα πούμε.
1: Κοίταξε, ρε φίλε, γίνεται ένας γενικότερος χαμός τώρα δύο μέρες. Είναι mm-hmm. free agency και τα λοιπά. Ήταν αναμενόμενος ο χαμός.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό που βλέπω για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, εντάξει, οι νεότεροι το ξέρουν, για να καταλαβαίνουν λίγο και οι παλιότεροι, ναι, που δεν πρέπει να είμαστε. Εγώ είμαι τζορντανικός, ας πούμε.
0: Και εγώ τζορντανικός είμαι. Okay,
1: ο LeBron, ναι, James είναι του πεταματού.
0: Ναι, ναι. Όχι, όχι, όχι, εντάξει,
1: τι να κάνουμε. Αλλά όταν βλέπεις ότι η λίγκα κινείται γύρω από το τι θα κάνει ένας 49χρονος, ο οποίος πιθανότατα η επόμενη σεζόν που έχει επισημοποιήσει ότι θα παίξει, δεν θα είναι στους Lakers, είναι η τελευταία του.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις το impact που έχει.
0: Ναι.
1: Δεν θα το πω εγώ ότι έχει τόσο ανάγκη η λίγκα. Η λίγκα δεν τον έχει ανάγκη, έχει βρει τόσο superstar. Θα είναι μεγάλο πλήγμα να χαθεί ο LeBron ως πρόσωπο του NBA ακόμη και στα 41 του. Ναι. Αλλά βλέπεις ότι η μπογιά του περνάει ακόμα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δηλαδή τον διεκδικεί το Golden State. Τον διεκδικούν οι Cavaliers. Τον θέλουν και άλλες ομάδες, έχουν πει οι Sixers εσχάτως στο
0: κυνήγι. Αυτό με τους Sixers εγώ δεν το κατάλαβα, η αλήθεια είναι το πώς προκύψε.
1: Οι Sixers δεν ξέρω, οι Sixers είναι μια ομάδα η οποία δεν ξέρει τι θέλει να κάνει.
0: Ναι.
1: Νομίζω το τρανό παράδειγμα είναι η χθεσινή ανταλλαγή όπου πήραν τον Jaylen Brown από τους Boston Celtics και έστειλαν τον Paul George στους Celtics.
0: Αυτό είναι ανίκουστο, έπως έγινε.
1: Κοίταξε, ήταν ο Jaylen Brown, προφανώς δεν θα σου πω ότι ήθελε να φύγει από τους Celtics. Οι Celtics ήθελαν να δώσουν τον Jaylen Brown.
0: Συγγνώμη
1: να
0: ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν το πολύ παρακολουθώ, σε παρακολουθώ πολύ περισσότερο. Δεν υπήρχε μια σκέψη να γίνει trade και να πάει ο Γιάννης στους Celtics και να πάει και ο Brown στους Bucks. Και
1: ακριβώς. Αυτή ήταν
0: ήθελε
1: η πρώτη σκέψη.
0: Α, okay.
1: Επειδή λοιπόν είναι η δεύτερη φορά που ο Jaylen, ναι, Brown μπαίνει ως αντάλλαγμα, ναι, σε ένα υπαρκτό trade και όχι φημολογία, του στυλ «Α, σκεφτόμαστε να κάνουμε αυτό». Mm-hmm. Τον είχαν προτείνει κανονικά. Κατάλαβαν οι Celtics ότι δεν μπορούσαν να κρατήσουν τον Jaylen Brown,
0: ναι,
1: άντε την πρώτη φορά που πήγαν να τον ανταλλάξουν και δεν είναι η ανταλλαγή, λένε άντε να τον κρατήσουμε.
0: Ναι, ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: πολύ
0: ναι.
1: καλό πέρσι μέχρι να γυρίσει ο Tatum. Που εντάξει δεν έκανε κάτι συναρπαστικό η Βοστόνη στο τέλο, αλλά ο Τζέιλεν Μπράουν ανέλαβε την ομάδα okay. του και σε ψηλά στρώματα δεν διαλύθηκε, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά. Αλλά βλέποντα ότι προτείνοντα τον Τζέιλεν Μπράουν για δεύτερη φορά για ανταλλαγή, και το γνώριζε ο ίδιο έτσι, γιατί υπήρχε και αντίδραση ότι εγώ στου Bucks δεν θέλω να παίξω.
0: Ναι.
1: Θέλω να φύγω από τους Bucks. Δεν με ενδιαφέρουν οι Bucks χωρίς Γιάννη κτλ. Οι Pacers, συγγνώμη, οι Celtics κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει γυρισμός. Ο Τζέιλεν Μπράουν πρέπει να φύγει. Όχι επειδή είναι κακός παίκτης ή επειδή έχουμε άλλους κτλ. Πρέπει να φύγει γιατί τον έχουμε εκθέσει δύο φορές. Δεν πρόκειται να παίξει με όρεξη για μας. Οπότε τον έστειλαν στους Sixers παίρνοντας τον Paul George. Ο οποίος Paul George είναι ένας παίκτης που την περσινή σεζόν δεν έβγαλε τόσους τραυματισμούς. Αλλά τις προηγούμενες έβγαζε, χτυπούσε πιο συχνά, τι να πω, και από το,
0: ναι.
1: από το Λαπροβίτολα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι,
1: συγγνώμη,
0: ναι, ναι,
1: Νίκο, ναι. παιχτάρα είσαι, αλλά χτυπάς πολύ συχνά.
0: Ναι.
1: Οπότε αγόρασαν ένα παίχτη Celtics, ο οποίος πέρα του πολύ μεγάλου συμβολέου που έχει, δεν είναι σίγουρο ότι θα αντέξει όλη τη σεζόν. Διότι ουσιαστικά εντάξει, ναι. είναι ένας προς έναν η ανταλλαγή. Δώσανε τον Τζέιλεν Μπράουν, πήρανε τον Πολ Τζόρτζ. Είναι all-star ο Πολ Τζόρτζ, είναι scorer. Θα τους κρατήσεις την ποιότητα που είχαν με τον Τζέιλεν Μπράουν. Δεν είναι τόσο μπέρδεμα.
0: Ξέρεις τι μου μυρίζει λίγο. Μου θυμίζει λίγο. Λίγο από φάση Νίκο Χάρισον μου θυμίζει.
1: Εντάξει, και τόσο. Εντάξει, δεν έδωσε και το, το καλύτερο. Αν έδινε τον Τέιτουμ θα μπορούσε να ήταν.
0: Λίγο Νίκο Χάρισον.
1: Από φάση Νίκο Χάρισον. Αλλά βλέπεις ότι γενικότερα οι ομάδες κινούνται. Δηλαδή για παράδειγμα τώρα, οι Pacers πήραν Kelly Oubre Jr. που κάποια στιγμή είχε γραφτεί και για την Ευρώπη ο Kelly Oubre Jr.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, όντως, όντως.
1: Οι Spurs επένδυσαν στον Tobias Harris που κάποια στιγμή τον Tobias Harris είχε πάρει ένα μυθικό συμβόλαιο από τους Sixers και τον βρίζανε όλοι.
0: Περεκτιμημένος δεν είναι.
1: Ναι, αλλά για παίκτης ομάδας είναι μια χαρά. Δηλαδή για αυτό που τον θέλουν οι Spurs είναι μια χαρά. Θυμίζουμε, οι Spurs φέτος φτάσαν τελικούς. Οκ, παραδόθηκαν
0: ναι, ψηλό μαχητή. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει το trade που είπαμε, Jaylen Brown με Paul George. Ψάχνουν όλοι να δουν λοιπόν ότι οι Sixers μπορεί να μην θέλουν να σταματήσουν και τις κινήσεις, να προσπαθήσουν να πάρουν και τον LeBron James. Ο οποίος, επαναλαμβάνω,
0: Άμως.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξει την ιστορία κάποιος ομάδας.
0: Ναι.
1: Νούμερο ένα. Μπορεί και να την αποδιοργανώσει, αν όντως είναι η τελευταία του σεζόν. Διότι υπάρχει μια είδηση που το έγραφε το Yahoo Sports ότι αυτή η σεζόν, που προφανώς είπαμε είναι η τελευταία του LeBron, θα υπάρχει ένα συνεργείο το οποίο θα κινηματογραφεί τις κινήσεις του LeBron. Προφανώς για να φτιαχτεί ένα ντοκιμαντέρ τύπου Last Dance LeBron.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι, να θυμίσω ότι όταν ο Kobe Bryant είχε ανακοινώσει ότι ήταν η τελευταία του σεζόν στους Lakers, η χρονιά χάθηκε. Η χρονιά αναλώθηκε στο να είναι το farewell tour του Kobe. Τότε βέβαια
0: ναι,
1: οι Lakers δεν ήταν και κάτι.
0: Δεν είχαν περάσει καν playoff,
1: Ναι, okay. νομίζω πως όχι, δεν περάσανε. Τελευταία αγωνιστική με τους Jazz. Που έβαλε τους, την εξιντάρα του και ηρεμήσανε όλοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά δεν είχε και το υλικό για να διεκδικήσει κάτι. Έτσι και ο Κόμπι ήταν μεγάλος πια, δηλαδή οι 60 πόντοι που έκανε ήταν έκλαμψη. Όλη η προηγούμενη σεζόν
0: ναι,
1: δεν ήταν
0: ναι,
1: τόσο
0: ναι,
1: μέρη.
0: Ναι, ναι.
1: Θεωρώ ότι όποια ομάδα θα πάρει το LeBron θα φορτωθεί και αυτό το πράγμα. Το οποίο για μια ομάδα πρωταθλητισμού δεν ξέρω αν είναι καλό.
0: Να έχει δηλαδή συνέχεια μια, τα μάτια του Big Brother παντού.
1: Πάνω στο LeBron, δηλαδή να είσαι.
0: Δηλαδή πρώτος... να είναι όπως το Last Dance έτσι ακριβώς.
1: Δεν ξέρω. Τόσο
0: πολύ στα εδότερα δηλαδή.
1: Εντάξει, προφανώς. Θα έχει να δείξει. Τελευταία χρονιά LeBron. Θα έχει και το προηγούμενο αρχαιακό υλικό. Αλλά απ' την άλλη, ρε παιδί μου, αυτό ότι και ο LeBron θεωρητικά θέλει μια ομάδα για να είναι διεκδικητής ακόμη και στην τελευταία του σεζόν. Δεν θέλει να πάει να παίξει στους Hornets, για παράδειγμα, έτσι.
0: Ναι,
1: θέλει να πάει σε μια ομάδα που θα του προσφέρει τη δυνατότητα να διεκδικήσει ένα τελευταίο δαχτυλίδι. Γνωρίζοντας ότι πιθανότατα δεν θα είναι ο βασικός υπαίτιος εισαγωγικά που θα φέρει το πρωτάθλημα στην πόλη που θα πάει, αλλά θα είναι ένα μέλος μιας ομάδας όπως παλιά ο Καρ Μαλόν, ο Γκάρι Πέιτον που πήγαν σε ομάδες. Αυτοί βέβαια δεν είχαν πάρει πρωτάθλημα και πήγαν εκεί να δεχτούν να είναι τρίτο-τέταρτοι για να πάρουν το δαχτυλίδι. Όλοι περιμένουν να δουν τι θα κάνει ο LeBron.
0: Ναι.
1: Πού θα συμφωνήσει ο LeBron. Θα είναι να επιστρέψει στο Cleveland όντως για ένα τελευταίο χορό. Θα είναι να ξαναπάει στο Miami που εκεί έχει πάρει τα περισσότερα προβλήματα της καριέρας του. Όπου πλέον θα έχει σε μια ομάδα που θα βρίσκεται. Είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, είναι ο Μπάμα Ντεμπάγιο, είναι ο Άντριου Wiggins. Γενικότερα είναι μια ομάδα που πάει για πρωτάθλημα βουρ. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι, πάρει και τα playmaker βέβαια.
1: Εντάξει, θα κάνουν κινήσεις τώρα αναγκαστικά. Θέλουν και σουτέρ, είπαμε. Το συζητάγαμε και εκτός αέρα.
0: Σουτέρ, ναι, βέβαια.
1: Για να ανοίγει τις άμυνες.
0: Όχι, για μένα ήταν λάθος ότι έδωσαν. Βέβαια, λάθος. Θα μου πεις δεν μπορεί να τα έχει όλα. Ο Χέρο, ας πούμε, ήταν για μένα μια μινή έκπληξη ότι είδαμε σαν τις ανταλλαγές.
1: Ήταν όμως asset για να μπορέσει να γίνει ανταλλαγή.
0: Ανταλλαγή με τον Γιάννη.
1: Υπάρχουν οι Golden State Warriors που Okay, του προσφέρουν προφανώς την ευκαιρία για ένα πρωτάθλημα, αλλά είναι μια γερασμένη ομάδα, όπως και να το κάνεις αυτό το πράγμα. Προσθέτουν και ένα 41χρονο δίπλα στον. Πόσο έχει πάει ο Κάρι, 38 πια, 37, 38.
0: Ο Γκριν πόσο είναι?
1: Ο Γκριν πόσο είναι, 36.
0: Α, πιο μικρός.
1: Είναι λίγο πιο. Είναι
0: καλά,
1: λίγο
0: αυτό το Γκριν έχει ριζώσει εκεί πέρα, ε.
1: Εντάξει, ναι. Βέβαια, ο Γκριν αυτή τη στιγμή είναι χωρίς συμβόλαιο, έτσι, να το πούμε και αυτό.
0: Εντάξει, είναι από αυτό.
1: Έχει απαρνηθεί το συμβόλαιο, την ανανέωση που είχε. Οι περισσότεροι λένε ότι το έκανε για να μπορέσουν να προσελκύσουν τον Λεμπρόν, για να μοιράσουν κάπως τα λεφτά. Λίγο λιγότερο ο Λεμπρόν, λίγο λιγότερα ο Γκριν για να μπορέσουν να
0: γίνει αυτό, ε.
1: Ο οποίος Γκριν είναι 36.
0: Ναι.
1: Ανανέωσαν προφανώς και τον Μπορζίνγκης για αυτό το λόγο, να υπάρχει υλικό στην ομάδα.
0: Ναι, ψηλός.
1: Αλλά νομίζω. Ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Στεφκάρη δεν θα κάνει κάτι, γιατί όσες φορές το έχουμε πει έχει κάνει. Αλλά νομίζω ότι οι πιθανότητες του Λεμπρόν για πρωτάθλημα προφανώς είναι Miami, Cleveland, Golden State. Εκτός να προκύψει, είπαμε, οι Sixers, οι οποίοι μπήκαν σφήνα για κάποιο λόγο να θέλουν τον Λεμπρόν James.
0: Ναι, είναι λίγο κατανόητο αυτό, αλλά μπάσχοντος.
1: Το Memphis έχει πατήσει το κουμπί, τα ανατινάζει όλα. Έστειλε τον Αλντάμα, τον οποίο το θεωρώ εξαιρετικό παίχτη, στον Dallas. Το οποίο Dallas πήρε και τα δικαιώματα του Μπιμπέροβιτς. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό το πράγμα. Αν ο Μπιμπέροβιτς θέλει να πάει στο NBA, θα πάει στους Mavericks.
0: Κάποια στιγμή θα πάει και στους NBA. Θα το δοκιμάσει δίχτυα αφού τον χειροφέρνει.
1: Θα έπρεπε να το δοκιμάσει. Πολύ καλός παίχτης είναι. Θα δούμε τώρα τι γίνεται. Είπαμε τετραπλή κίνηση έκαναν οι Lakers. Ανάμεσα τους πήραν τον Kessler. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Αλλά έπρεπε να ήθελαν ένα ψηλό ακόμη.
0: Το Γερμανό.
1: Όχι, που είναι Αμερικάνο.
0: Α, τον Αμερικάνο. Το Κέσσερ τον. Ναι, οκ.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, βλέπεις επιστροφή τώρα. Ο Βούτσεβιτς πήγε στο Ορλάντο, που είχε φύγει για να πάει στους Bulls.
0: Ναι, είναι λίγο.
1: Ο 40χρονος. Μυστήρια. Ο 40χρονος πέρα, ο Μάικ Κόνλεϊ. Πήγε στην 20η σεζόν του, θα παίξει στη Βοστόνη.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Είναι λίγο μπερδέματα. Ναι. Οι Celtics επίσης πήραν Μίτσελ Ρόμπινσον, πρωταθλητή με τους New York Knicks, ο οποίος ήταν πολύ κομβικός από τη στιγμή που γύρισε από τον τραυματισμό του. Άλλαξε και η ιστορία όλη για τους Knicks, διότι ήταν ο ψηλός που τους έλειπε.
0: Ναι.
1: Καλός για τη δουλειά του.
0: Και ποιο πήραν οι Knicks?
1: Ψάχνουν, τώρα ψάχνουν.
0: Α, ψάχνονται.
1: Βέβαια.
0: Έχουν χώρο.
1: Εννοείται έχουν χώρο, φίλε. Πληρώνουμε τώρα και φόλο πολυτελεία, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Α, είστε τόσο πολύ.
1: Κάνει πρωτάθλημα, θα σου πει ο πρόεδρος. Εδώ το βρίσανε όταν δεν είπε πρωτάθλημα. Τώρα
0: σωστό.
1: Πάμε και σφήνα από Ευρωλίγκα, γιατί βγήκε τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Μπράξον Κι έφυγε επίσημα από τη Βαλένθια. Πάει μπρος Φενέρμπαχτσε.
0: Αρχίζουν σιγά σιγά και ανακοίνονται όπου να είναι. Θα ανακοινωθεί και το φινάλι του.
1: Πιστεύω ότι αυτό είναι το πρόβλημα της Βαλένθια.
0: Και του Μπαντιό και του Μοντέρο.
1: Ακριβώς, η Βαλένθια νομίζω ότι δεν θέλει να τους ανακοινώσει όλους μαζί. Όπως έκανε, για παράδειγμα, η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε 4 παίχτες χθες παρελθόν.
0: Ναι, και σήμερα λαπροβλήτω κεφάλι.
1: Ακριβώς, δεν θέλουν να το κάνουν αυτό το μαζικό.
0: Σιγά σιγά, επικοινωνιακό το πάνε.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ τέτοια διάλυση ομάδας, ενδεχομένως να ήταν η Βόνη. Δεν θα πω την Μπάρι πέρσι, γιατί την Μπάρι φύγανε δύο άτομα. Από τη Βόνη είχαν φύγει 5-6 και είχαν πάει στην Παρή.
0: Ναι.
1: Είχε ξυλωθεί,
0: και ο προπονητής είχε φύγει.
1: Ακριβώς. Η Βόνη δεν είναι τώρα επίπεδου.
0: Γιατί η Βαλένθια έχει λεφτά. Δηλαδή ο πρόεδρος ο Ρόουτ
1: έχει
0: πολλά χρήματα.
1: Άλλη μόνο.
0: Αλλά προφανώς όταν δημιουργήσει υπεραξίες είναι λίγο δύσκολο να τους κρατήσει. Δεν είναι
1: μόνο υπεραξίες. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι ο νόμος του ισχυρού και του αδύναμου.
0: Πάντα.
1: Όπως και να το δούμε, η Βαλένθια είναι ο αδύναμος στις υποθέσεις. Άρα όλοι θα πέσουν πάνω της να φάνε ό,τι μπορούν. Αλλά μιλάμε τώρα εδώ για. Αποψήλωση.
0: Ναι, τρομερό, έτσι.
1: Αν προχωρήσει και η ρήτρα του Πέτρο Μαρτίνεθ για να πάει στη Ρεάλ.
0: Και Πραντίγια επίσης.
1: Ναι, και ο Πραντίγια που τον θέλουμε, αλλά ο Πέτρο Μαρτίνεθ έχει ρήτρα. Δηλαδή τα δίνεις και τον παίρνεις. Δεν έχει να συζητήσουμε.
0: Ναι, εγώ από ό,τι κατάλαβα, οι ρήτρες στη Βαλένθια είναι οριζόντιες. Έτσι νομίζω. 1,5.
1: Κάπου εκεί.
0: Λοιπόν, οπότε αφού άνοιξε ο χώρο να αποχωρήσουν και επίσημα. Και ο Μοντέρο σύντομα θα ανακοινωθεί τον Ολυμπιακό. Σήμερα ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κόντι Μίλλερ Μαρκ τα επόμενα 3 χρόνια. Οπότε αναμείνετε στο ακουστικό σας.

0: Λοιπόν, πάμε και στον Δημητρίεβιτς, ο οποίος χθες ανακοινώθηκε από τον Άρη. Έκανε τις πρώτες σου δηλώσεις ο Σέρβος playmaker. Είμαι σίγουρα ενθουσιασμένος. Έρχομαι σε μια θρηλυκή ομάδα και είμαι γνώμων για την ευκαιρία που μου δίνει. Είναι ένα μέρος όπου ένιωσα από την αρχή ότι με θέλουν και με εκτιμούν. Είναι μια νέα εποχή και εύχομαι να είναι πολύ επιτυχημένη. Αναφερόμενος προφανώς στην εποχή του Βασίλη Σπανούλη. Για μένα ένας από τους βασικότερους λόγους που έγραψα στον Άρη ήταν ο Βασίλης Σπανούλης. Μου εξήγησε το νέο project, το ρόλο μου σε αυτό και όπως είπα βλέπω να έρχονται και μεγάλες στιγμές μπροστά μας. Ο στόχος είναι να κερδίζουμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε διοργάνωση που συμμετέχουμε και να έχουμε την οτροπία ότι πάμε για να την κατακτήσουμε. Τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος από εκείνον, λιτός και περιεκτικός, εμπειρία και ηγεσία. Θέλω μόνο να κερδίζω, αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα και θέλω να συμβάλλω για να το καταφέρει η ομάδα. Μάλιστα ο Δημητρίεβιτς υπήρξε και συμπαίξης με τον general manager της ΚΑΕ Άρης, τον Νίκο Τζίση, το 19-20 στην Μπαρτσελόνα. Τι περιμένω από τη συνεργασία τους. Ο Νίκος υπήρξε ένας σπουδαίος μέντορας στην καριέρα μου. Περάσαμε μόλις 6 μήνες ως συμπαίκτες στην Μπαρτσελόνα, αλλά καταφέραμε να χτίσουμε μια φοβερή σχέση η οποία έκατσε στον χρόνο. Το εκτιμώ πολύ αυτό. Τώρα θα συνεργαστούμε με μια νέα μορφή η οποία θα έλεγα ότι συμπλώνει τον κύκλο. Σίγουρα ένας σημαντικός λόγος που αποφάσισα να έρθω στον Άρη είναι η παρουσία του Νίκου, τον οποίο γνωρίζω και πιστεύουμε στον απόλυτο βαθμό. Και έστειλε και το μήνυμα στον κόσμο της ομάδας. Είμαι ενθουσιασμένος, θα παίξω μπροστά σας. Γνωρίζω την πείνα και τον ενθουσιασμό που έχετε για την ερχόμενη σεζόν και εύχομαι να πανηγυρίσουμε πολλές επιτυχίες μαζί. Αυτά λοιπόν είπε ο Δημητρίεβιτς, ο Άρης. Όλοι μας είπε ο Κώστας Κούσης κάθε μέρα, ή μάλλον σχεδόν κάθε μέρα, θα ανακοινώνει 7 και 14 τους επόμενους κινήσεις του.
1: Δυναμική ανακοίνωση.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Τι άλλο έχουμε,
1: πάμε λίγο Μακιντάρ. Πάμε μουσική καλύτερα.
0: Πάμε μουσική, ναι, οκ.

0: Εδώ.
1: Λοιπόν, κόψαμε Μόρισε για χάρη τη Ελένη Σειρά.
0: Ναι.
1: Αξίζει, δεν το συζητάμε.
0: Εννοείται, εννοείται. Έχουμε ωραία πραγματάκια.
1: Έτσι κι αλλιώ. Αρχικά να την καλησπέρισουμε και να τη πούμε τον πρόλογο. Καλησπέρα,
0: καλησπέρα Ελένη.
1: Ελένη.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Μας
2: ακούτε. Χαίρομαι
0: που βρίσκομαι
2: κοντά σας.
0: Να είστε καλά,
1: τέλεια,
0: και εμείς.
1: Να ξέρεις ότι πριν λίγο βγάλαμε συμπαίκτη συνάδελφος, είναι το Παναγιώτη τον Ετζιάκα. Θέλαμε την ανδρική άποψη για το 3-on-3. Εννοείται θέλουμε και των γυναικών για το 3-on-3, διότι είστε διαφορετικές ομάδες. Δεν παίζετε μεικτό, έτσι. Είναι το...
2: Όχι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε. Για πες μας λίγο για την εμπειρία αυτή του 3-on-3.
0: Mm-hmm.
1: Πώς ξεκίνησε, πώς προέκυψε μάλλον.
2: Εντάξει, θεωρώ ότι όλοι γνωρίζουμε, γιατί και τα πιο παλιά χρόνια, όπως τα παιδιά βρισκόντουσαν στις σαλάνες, στο γήπεδο, έτσι, όλοι παίξαμε street basketball, να το πω. Τώρα έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Ομοσπονδία και στηρίζουν πάρα πολύ το 3x3. Εντάξει, ξέρουμε ότι είναι και ολυμπιακό άθλημα.
1: Ακριβώς.
2: Οπότε ναι, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και το στηρίζουν.
1: Mm-hmm. Για σένα λοιπόν πώς προέκυψε αυτό?
2: Προέκυψε πριν 3 χρόνια. Mm-hmm. Να βρίσκομαι. Το δοκίμασα και επαγγελματικά, δηλαδή με προπονήσεις κανονικά, και αλήθεια είναι το αγάπησα πάρα πολύ.
1: Mm-hmm.
2: Θεωρώ ότι μου ταιριάζει αρκετά.
1: Μιλώντας με τον Παναγιώτη, παραδέχτηκε ότι είναι λίγο σαν να αισθάνεσαι και πάλι παιδί, όπως ήταν παλιότερα που έπαιζες με τους φίλους, φίλες και γενικότερα τέτοια πράγματα, είναι έτσι?
2: Ακριβώς, και εγώ αυτό θα έλεγα. Νιώθω πάλι παιδί.
1: Mm-hmm.
2: Όταν βρίσκομαι μαζί με τις μικρές μου και είτε είναι προπόνηση είτε είναι αγώνας, νιώθω αυτό το αίσθημα.
0: Είναι πιο διασκεδαστικό το θεωρητικό σχέση με το...
2: Δεν θέλω να το συγκρίνω, αλλά είναι ένα άθλημα λίγο πιο γρήγορο, πιο έντονο, η γενικότερη αντιδράση, τα συναισθήματα είναι πιο έντονα.
0: Και είναι διαφορετικοί οι κανονισμοί κιόλας, έτσι, σχέση με το...
2: Οι κανονισμοί, ναι, ναι.
0: Αλλά...
2: Ακόμα και η επαφή είναι, την αφήνει πιο πολύ, δηλαδή, δεν θα πάρει τόσο εύκολα φάουλ όπως το 5-5.
0: Αλλά είναι πιο δύσκολο, που είναι ότι είπες ότι είναι και πιο γρήγορο.
2: Ναι, είναι πιο γρήγορο, έχει και πολύ επαφή με τον αντίπαλο. Πρέπει να σκέφτεσαι λίγο πιο γρήγορα, μέσα στο 12 δευτερόλεπτα πρέπει να πάρεις μια απόφαση.
1: Mm-hmm.
2: Ναι,
1: υπήρξε,
2: το 5-5.
1: Υπήρξε κάτι που σε δυσκόλεψε ως προς την προσαρμογή του, στην προσαρμογή του 3-on-3 σε σχέση με το 5-5?
2: Ναι, με δυσκόλεψε στην αρχή το ότι έπρεπε συνέχεια να βρίσκομαι σε κίνηση.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί έχουμε συνηθίσει να είμαστε λίγο στατικές στο 5-5, ενώ στο 3-3 πρέπει συνεχώς να είσαι σε κίνηση, πρέπει πάντα να κάτι να κάνεις.
1: Mm-hmm. Και πώς πάει τώρα η εξέλιξη του αθλήματος, θα το πούμε έτσι, στη χώρα? Γιατί, να το πούμε πάρα πολύ απλά, το είπαμε και στον πρόλογο στην αρχή της εκπομπής, προφανώς δεν μας άκουσες, ότι ας πούμε το Κατάρ, για παράδειγμα, είχε επενδύσει κάποια στιγμή πολλά εκατομμύρια στο να κάνει ομάδες 3-on-3 υπό τις ευλογίες της FIBA κτλ. Εμάς είναι κάτι που το ανακαλύψαμε λίγο πιο αργά ουσιαστικά. Αλλά πώς πάει η εξέλιξή του, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος λοιπόν πώς λειτουργεί το 3-on-3?
2: Υπάρχουν άνθρωποι από πίσω που δουλεύουν κάθε μέρα και εξελίσσεται συνεχώς και χαίρομαι πραγματικά να το βλέπω αυτό. Δεν περισσότερες οργανώσεις,
1: mm-hmm.
2: ώστε να φέρουν και το άθλημα έτσι κοντά στον κόσμο.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί βοηθούν κιόλας και στην ανάπτυξη και του αθλήματος και γενικότερα δίνουν και ευκαιρίες σε περισσότερους αθλητές να αναδειχθούν.
0: Θέλω λίγο να πάμε και σε ένα άλλο θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ΙΟΚ πραγματοποίησε την πρώτη κίνηση δράση στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έγραψε με τη Humanity Greece και έτσι συμμετείχατε στην εθελοντική πρωτοβουλία Kitchen for Good. Πώς το εξέλαβες αυτό, πώς σου φάνηκε εκείνη η Πέμπτη που πήγατε σε εγκαταστάσεις Humanity Greece και συμμετείχατε στην προετοιμασία συσκευασίας περισσότερων από 150 μέρη του φρέσκου φαγητού και διανεμήθηκαν σε βάλτους τους συμπολίτες μας?
2: Το Kitchen for Good είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία και συγχαρητήρια και όλες και στην Ομοσπονδία που μας έδωσε την ευκαιρία και εμείς ως αθλητές να πάμε να βοηθήσουμε. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη πράξη, δεν ξέρω, η προσφορά έγινε πράξη, αυτό ακριβώς, δηλαδή ετοιμάσαμε γεύματα για ανθρώπους, οικογένειες που έχουν ανάγκη.
0: Το ίδιο δημιουργικό όσο και το μπάσκετ, φαντάζομαι αυτό που κάνετε, έτσι.
2: Ναι, ναι, γιατί από την αρχή ξεκινήσαμε, κόβαμε τα λαχανικά, μετά κάναμε την Παρασκευή, τα βάλαμε μέσα σε μπολάκια, γράψαμε μετά ευχούλες απ' έξω.
0: Α, ωραία.
2: Ναι, ναι.
1: Και γενικότερα για σένα τώρα, επειδή βλέπουμε και το πρωτάθλημα της Α1, το οποίο έχει αποκτήσει και χορηγό πλέον, All Win. Πώς βλέπεις όλη αυτή την εξέλιξη, αυτό το, για μένα είναι έκρηξη έτσι όπως πάνε τα πράγματα, ως μπρος την γιγάντωση, ας το πούμε έτσι. Εσύ που είσαι μέσα από τα πράγματα.
2: Μέσα στα πράγματα, συγγνώμη. Ναι, ήρθε καιρό, έτσι να το πω κάπως έτσι, να βγούμε κι εμείς οι γυναίκες στο πρώτο πλάνο. Φαίνεται, θεωρώ κάθε χρόνο ότι υπάρχει εξέλιξη.
0: Μάλιστα.
1: Και για τη συνέχεια τι βλέπεις τώρα, και για σένα και για το 3-on-3. Θα είσαι σταθερά δηλαδή τώρα στην ομάδα, έχετε προπονήσεις, έχετε κάτι άλλο μέσα στο καλοκαίρι?
2: Εμείς ναι, επειδή είμαστε και στην επαγγελματική ομάδα, την Αθήνα, δηλαδή την Αθήνα, έχουμε όλο το καλοκαίρι προπονήσεις. Δεν έχουμε κάποιο επίσημο οι γυναίκες, ναι, κάποιο τουρνουά, η αλήθεια είναι, αλλά κρατιόμαστε σε μια φόρμα και δουλεύουμε για το μετέπειτα.
1: Πάντως είναι δύσκολος ο στόχος βεβαίως, έτσι, αλλά είναι προφανώς ο μεγάλος στόχος, επειδή το ανέφερες και εσύ, οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Όχι απαραίτητα του Λος Άντζελες, αλλά κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, να εμφανιστεί μια ελληνική ομάδα 3-on-3 σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
2: Ναι, εννοείται. Πάντα πρέπει να στοχεύουμε όσο πιο μακριά μπορούμε για να φτάσουμε κάπου.
0: Τέλεια.
1: Ωραία. Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα
0: ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, υγεία πάνω απ' όλα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όλα τα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο φινάλε το άμεσο replay με Μιχάλη Γιώργο Μαρίνο Πρίτεση. Στα μικρόφωνα.
1: Μήπως και χάσαμε τίποτα, μας έμεινε τίποτα από αυτήν.
0: Τι άλλο πια, έχει μείνει κάτι άλλο.
1: Ό,τι να λέει φίλε, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, κοίταξε, ούτως ή άλλως θέλεις σερή εκπομπές για να μπορέσει να τα μαζέψεις. Γιατί υπάρχουν και τα update έτσι μες την ημέρα.
1: Καλά, εννοείται. Και αυτά που περιμένουμε να βγουν και δεν θα είμαστε προφανώς στον αέρα. Αλλά γενικότερα γίνεται. Είναι ωραίος χαμός αυτός. Και βλέπω φέτος ότι πάει πολύ πιο διαφορετικά. Δηλαδή, βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, που ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός είχε μια κακή παρένθεση.
0: Ναι, έτσι. Ναι.
1: Έχει γυρίσει πιο πεισμωμένος ο Μπράντοβιτς.
0: Εντάξει, εννοείται.
1: Περισσότερα χρήματα.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Βλέπεις ότι και οι υπόλοιπες ομάδες αναγκαστικά, Ρεάλ, Φενέρ και λοιπές παραδοσιακές δυνάμεις, πρέπει να ακολουθήσουν αυτό το ρυθμό του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Εντάξει, μια ομάδα τραβάει την άλλη πάντα.
1: Αυτό εδώ πλέον όμως δεν έχουμε ότι η μία ομάδα τραβάει, την άλλη που τραβάει την άλλη που τραβάει την άλλη που τραβάει την άλλη.
0: Είναι κρίκος όλα
1: είναι
0: αυτά.
1: Πολύ κρίκο, είναι πολύ μεγάλος κρίκος όμως. Δηλαδή βλέπεις τώρα το χαλασμό που έχει γίνει ανάμεσα στη Χάπολη και τη Μακάμπη για τον Γιάν Μαντάρ.
0: Δεν έγινε τράμπα.
1: Τι τράμπα να γίνει. Ο Γιάν Μαντάρ υποτίθεται ότι ήταν να πάει στο κολέγιο. Είχε κλείσει να πάει κολέγιο.
0: Αλλά
1: τον είχε, η Χάπολη τον έπιασε στον πύρι-μπύρι να το πούμε έτσι για να τον κρατήσει. Αλλά μπήκε στη μέση Σφίνα και η Μακάμπη.
0: Και έγινε χαμός
1: και πέρα. Και η Χάπολη του κάνει μια πρωτασάρα του Γιάν Μαντάρ. Ο οποίος Γιάν Μαντάρ κάποια στιγμή στα playoffs τώρα πρόσφατα στο Ισραήλ. Όχι στους τελικούς, στα playoffs. Είναι τελικά ήταν. Έχει βάλει σε ένα μάτσο 41 πόντους. Είχε τρελαθεί, τα είχε βάλει όλα.
0: Α, καλά.
1: Λοιπόν, έφτασε σε ένα σημείο η Μακάμπη να παίρνει τον παίχτη. Μέσα από τα χέρια της Χάπολη. Όταν βλέπεις λοιπόν να γίνονται αυτά μεταξύ αδελφών σε εισαγωγικά.
0: Τι αδελφών διοικήσεις μιλάμε εκεί.
1: Η διοίκηση είναι μαχαιρών.
0: Χαμός γίνεται.
1: Όταν βλέπεις ότι αρχίζουν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Να κλέβουν σε εισαγωγικά παίχτες μεταξύ τους. Που ήταν παίχτες να πάνε στην Αμερική, στο κολέγιο κτλ. Καταλαβαίνεις ότι έχει αρχίσει να γίνεται το έλα να δεις. Και όποιος δεν μπορέσει να ακολουθήσει αυτό το ρυθμό. Βιλερμπάν, βλέπεις Βιλερμπάν ξαφνικά. Βρήκε επενδυτές, έχει αποκτήσει μια μπατζετάρα.
0: Ναι, μιλάμε τρομερά πράγματα.
1: Τη βλέπουν οι υπόλοιποι και λένε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Που θεωρητικά, αν τα πράγματα πάνε όπως τα έχει σχεδιάσει ο Τόνι Πάρκερ, η Βιλερμπάν από εκεί που ήταν για τη σφαλιάρα, μπορεί να γίνει διακριτήρια playoffs. Και να είναι πρόβλημα.
0: Προπονητή δεν έχει.
1: Τόνι Πάρκερ.
0: Προπονητή σου λέω, αυτό σου λέω.
1: Βενσάν Κολέ, φιλέ.
0: Βοηθός. Αυτό είναι ο φοβερός υπόθεση.
1: Βενσάν Κολέ.
0: Βενσάν Κολέ, βοηθός.
1: Εντάξει, είναι κλασική.
0: Άρα Βενσάν Κολέ είναι προπονητής.
1: Βενσάν Κολέ είναι ο προπονητής, όταν υπάρχει θα είναι ο μπροστινός.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι.
1: Ο οποίος είναι τώρα όμως, άντρε 17 Γαλλίας. Στο παγκόσμιο κύπελλο που έχει τώρα, αν το 17 είναι να μην κάνω λάθος, είναι πρώτος προπονητής δηλωμένος. Χωρίς Βενσάν Κολέ. Τουλάχιστον δεν
0: το είχα το είχα τον υπάρχει να ασχοληθεί με την προπονητική.
1: Ούτε κι εγώ, αλλά ασχολήθηκε. Προφανώς ξυστή. Είναι αυτό που λέμε, αν θέλεις να κάνεις μια δουλειά καλά. Κάτι μόνο σου. Δική του η επένδυση, δική του η επένδυση.
0: Αυτό ακριβώς. Εγώ βγαίνω και μπροστά.
1: Τον αδερφό μου είπε: θα πάρω τον εαυτό μου, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Και με αυτή τη συμβουλή του τον υπάρχει.
0: Ολοκληρώνουμε.
1: Εργασιακή συμβουλή.
0: Κλείνουμε.
1: Σας αφήνουμε.
0: Λοιπόν, εμείς αποχωρούμε. Αυτό ήταν το σήμερα εκπομπή του EOG Web Radio.
1: Αύριο συντονιστείτε 12 η ώρα με Ραφαήλα Λαγά και Σοφία Βαλσάμι.
0: Και να είσαι καλά. Γεια σας.
1: Χαίρετε.

Δεν έχει σημασία πόσο χρόνο είναι οι πρωταγωνιστές των επεισοδίων μας. Ο χρόνος παίζει ρόλο, αλλά όχι όταν πρόκειται να μιλήσουμε για ωραία πράγματα. Ένα από τα ονόματα των ημερών είναι και αυτό του Βασίλη Ξανθόπουλου. Ένα χρόνο μόνο ως πρώτος προπονητής και κατάφερε να απογειώσει την ομάδα του Περιστερίου. Το όνομά του έπαιξε μάλιστα και γερά στα μίντια για να είναι ένας εκ των συνεργαστών του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Έκανε ένα μικρό σεριάνι στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα Athlet Stories βρήκα ένα φοβερό κείμενο. Ένα κείμενο το οποίο ο ίδιος ο Βασίλης Ξανθόπουλος γράφει ένα γράμμα για το μέλλον, για τους τρεις γιους του. Αποφάσισα σε αυτό το επεισόδιο αυτού του podcast να σας διαβάσω αυτό το κείμενο. Είναι καταπληκτικό. Είναι η ιστορία του μικρού Βασίλη μέχρι να φτάσει να βγάλει το σορτσάκι και να βάλει το κοστούμι και από παίκτης να γίνει προπονητής.

Γεια σας, είμαι ο Παντελής Διαμαντόπουλος και ακούτε το «Εδώ είναι το ταξίδι», το πρώτο podcast της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, στο οποίο κάθε εβδομάδα σας διηγούμε και μια ξεχωριστή μπασκετική ιστορία. Ένα εγχείρημα που σκοπό έχει αποκλειστικά και μόνο να ταξιδέψουμε στο χρόνο, να γυρίσουμε πολύ ή και λίγο πίσω. Κάθε επεισόδιο και πολλές αναμνήσεις, περιπέτειες μιας ομάδας ή ενός παίκτη. Εγώ απλά είμαι η φωνή. Οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί για τους οποίους θα σας μιλώ. Μπορεί όποιος θέλει να στείλει ένα mail στο gunner1999@hotmail.com ή να στείλει μήνυμα στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Παντελάρας10 και η ιστορία του ίδιου ή της ομάδας του θα αποκτήσουν ζωή και θα μείνουν για πάντα εδώ ως γλυκές αναμνήσεις. Δεν έχει σημασία η κατηγορία, δεν έχει σημασία η εποχή. Όλα είναι μπάσκετ. Ειδικά το ελληνικό μπάσκετ είναι γεμάτο από τέτοιες ιστορίες. Τρομερά γεγονότα. Χαρές, λύπες, δόξες, απογοητεύσεις.

Αγαπημένοι μου, Γιώργο, Ανδρέα, Δημήτρη. Αυτή είναι μια ιστορία που θα τη διαβάσετε σε μεγαλύτερη ηλικία. Σε κάποια σημεία της ίσως μοιάζει με παραμύθι, μα δεν είναι. Είναι η δική μου ιστορία. Θα σας φανεί μάλλον περίεργο, αλλά με θυμάμαι σε ηλικία 3 ετών στο πατρικό στην παλιά Κοκκινιά. Στο ψιλικατζίδικο της θείας μου, κάτω από το σπίτι μας. Κλώτσαγα μια μπάλα και έπαιζα μαζί με τα αδέλφια μου, τη Μαρία και τον Κυριάκο. Ο παππούς μου ήταν ο Βασίλης Ξανθόπουλος, ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού τη δεκαετία του 50. Το ποδόσφαιρο όμως φάνηκε πως σε μένα δεν μου έκανε κλικ. Ήταν το 1987. Η Ελλάδα κατακτούσε το ευρωμπάσκετ και όλη η χώρα ζούσε σε άλλους, τρελούς ρυθμούς. Φυσικά δεν γίνεται να θυμάμαι το πανηγύρι εκείνης της εποχής. Θυμάμαι όμως πως το πρώτο μου καλάθι το έβαλα σε μια αυτοσχέδια μπασκέτα από κούτα που είχαν φτιάξει οι θείοι μου στο ψιλικατζίδικο. Περίπου ένα χρόνο μετά έκανα και το πρώτο μου σούτ σε κανονική μπασκέτα. Τότε βέβαια η μπάλα δεν έφτανε στη στεφάνη, αλλά γρήγορα κατάλαβα πως ήταν θέμα χρόνου να τα καταφέρω. Μετά από λίγες ημέρες, όντως, έβαλα το πρώτο μου καλάθι. Το είπα ευτυχισμένος στον πατέρα μου και ο παππούς μου, ο ποδοσφαιριστής, που με είχε δει, το ανακοίνωσε. Θα τον πάω να παίξει μπάσκετ. Δεν πειράζει. Ας μην παίξει ποδοσφαίρο.

Ο παππούς γνωριζόταν με τον Αλέκο Σπανουδάκη, ο οποίος ήταν της Ακαδημίας του Ολυμπιακού και θα γινόταν ο πρώτος μου προπονητής τα πρώτα 3-4 χρόνια. Πηγαίνοντας στη λέσχη του Ολυμπιακού και βλέποντας όλα τα τρόπαια, εντυπωσιάστηκα. Ήμουν ο πιο μικρός ηλικιακά. Δεν είχα πάει καν σχολείο. Ένα παιδάκι ήμουν που απλώς έλεγε «Πω πω, να κατακτήσω κι εγώ κάποτε ένα τρόπαιο». Γνώρισα λοιπόν τον προπονητή μου. Απίστευτος άνθρωπος. Με έβαλε αμέσως στο κλίμα των προπονήσεων. Πολλές λεπτομέρειες δεν θυμάμαι. Αλλά έφτανα με μεγάλη δίψα στο γήπεδο. Είχε αναλάβει να με πηγαίνει ο άλλος μου παππούς, ο Κυριάκος. Είναι βέβαιο πως από εκείνες τις ημέρες η μπάλα δεν έχει φύγει καθόλου από τα χέρια μου. Κάποιες φορές συνέχισα να παίζω και με τους φίλους μου ποδόσφαιρο στον δρόμο. Όμως είχα κολλήσει με τον μπάσκετ. Ήταν η διασκέδασή μου και παραμένει. Ήταν και είναι αγάπη. Και τελικά νομίζω πως είναι όλη μου η ζωή. Δεν μπορώ ούτε να σκεφτώ τον εαυτό μου μακριά από τον μπάσκετ. Δεν ήταν απλά το παιχνίδι. Ήταν όλη η διαδικασία, η ερωτελεστία, να πάρω τα αθλητικά μου παπούτσια, για παράδειγμα, το καλύτερο δώρο που μπορούσαν να μου κάνουν.

Ήταν φυσικά και οι φίλοι μου. Στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού σιγά σιγά άρχισε να φτιάχνεται μια ωραία μπασκετική συμμορία. Και μέχρι και σήμερα αυτή η ωραία παρέα παραμένει μαζί. Είναι η κολλητή του πατέρα σας. Οι βάσεις αυτής της παρέας άρχισαν να μπαίνουν στη δεύτερη χρονιά μου στις Ακαδημίες. Η πρώτη που θυμάμαι πως γνώρισα ήταν ο Γιώργος Κουκάς και ο Θοδωρής Ιωάννου. Μετέπειτα θυμάμαι τον Χρήστο Γαράτσο και τον Αλέξανδρο Αθανασόπουλο. Αυτοί οι τέσσερις, μαζί με μερικά άλλα παιδιά και τον Παντελή Λεγάτο λίγο πιο μετά, έμελε να είναι οι συνοδοιπόροι μου στην αρχή ενός πολύ όμορφου ταξιδιού. Θυμάμαι ακόμη και την πρώτη μας έξοδο σε ηλικία 12 ετών, όταν είχαμε πάει να δούμε το Space Jam. Με τους φίλους μου αγωνιστικά ήμασταν μαζί μέχρι τον πρώτο τελευταίο χρόνο του εφηβικού, όταν ο Ολυμπιακός με έδωσε δανεικό στον Πειραϊκό με προπονητή τον Κώστα Σωρότο για να παίξω παιχνίδια με το ανδρικό και να ψηθώ. Πρώτα μαζί στα Μίνι με προπονητή τον Γιάννη Τσουμπρή. Μετά στους Παμπέδες Β με προπονητή τον Σταύρο Λιλόγλου και στους Παμπέδες Α με προπονητή τον Στέφανο Λαρόζα. Πιο μετά με προπονητή τον Τάκη Πανούλια στο παιδικό, με το οποίο βγήκαμε τρίτη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Τέλος το εφηβικό με προπονητές τον Σταύρο Ρατσαφάδο και τον Γιώργο Κετσελίδη.

Είχαμε την τύχη να μάθουμε τα βασικά από όλους τους. Κάτι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο στο μπασκετικό κομμάτι, αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο. Αυτός είναι ο λόγος που διατηρούμε μέχρι σήμερα επαφές με τους περισσότερους προπονητές μας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πως το 1997 είχαμε βρεθεί με τις οικογένειές μας στη Σουηδία για το τουρνουά Ακροπόλ, το οποίο κερδίσαμε. Τότε δεν μου πέρναγε καν ως σκέψη ότι θα παίξω επαγγελματικά μπάσκετ. Υπήρχε και το θέμα του ύψους, μια προκατάληψη πως ήμουν κοντός. Στην εθνική ομάδα μου έλεγαν πως είσαι καλός, αλλά δεν θα μπορείς να ανταπεξέλθεις. Δεν το έβαλα κάτω πάντως, γιατί πείσμωσα. Με βοήθησαν όμως και οι συγκυρίες. Άρρωστησε ένα παιδί, πήραν εμένα στη θέση του και έγινα αντικατάστατος. Με κάλεσαν στο αναπτυξιακό, το Χριστουγεννιάτικο στη Γλυφάδα. Από τα 120 παιδιά βρέθηκα στους 24 καλύτερους και σιγά σιγά στις προεθνικές με προπονητή το Θανάση Παπαδημητρίου. Στον Ολυμπιακό, ότι ήμασταν καλοί ως φουρνιά το ξέραμε από τις νίκες μας. Για μένα όμως ο πρώτος σπόρος μπήκε εκεί γύρω στο 98-99, όταν με πήρε στο παιδικό Τάκης Πανούλιας με συμπαίκτες και αντιπάλους 2 χρόνια μεγαλύτερους μου.

Παρά την ηλικιακή διαφορά που μετράει πολλαπλάσια σε αυτό το επίπεδο, φάνηκε πως μπορώ να ανταπεξέλθω πολύ καλά. Οι γονείς μου ωστόσο πάντα επέμεναν: «Μην αφήνεις το σχολείο σου, μην αφήνεις τις σπουδές σου». Ακόμη και μετά την πρώτη μου επαγγελματική σεζόν με την ERI στην ΑΕΛΑ το 2003, δεν ήμουν βέβαιος πως θα συνεχίσω να παίζω μπάσκετ σε αυτό το επίπεδο. Τα πράγματα όμως πήραν το δρόμο τους όταν πήγα στον Παναθηναϊκό. Καθόλου δύσκολη η απόφαση που κλήθηκα να πάρω τότε. Θα αφοσιωνόμουν στο μπάσκετ. Και η επιλογή της ομάδας, εύκολη και αυτή. Ήταν πολύ τιμητικό το ενδιαφέρον και απίστευτα καλή η προσέγγιση τους στο πρόσωπό μου. Δοκιμάστηκα υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Τούδη, γιατί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είχε υποχρεώσεις με την Εθνική στους Ολυμπιακούς Αγώνες και υπέγραψα στον Παναθηναϊκό. Είχαν προηγηθεί 2 σεζόν με την ERIST σε Α1 και Α2 και τα 2 χάλκινα μετάλλια με την Εθνική στο Πανευρωπαϊκό Εφήβων και Παγκόσμιο Εφήβων με προπονητή τον Νίκο Σταυρόπουλο. Με είχε πάρει ο Κώστας Πολίτης ως τεχνικός διευθυντής και είχα προπονητές πρώτα τον Ντόλι Καρνέση, μετέπειτα τον Ηλία Ζούρο και στην επόμενη σεζόν τους Νίκο Λινάρδο, Ηλία Αρμένη και Γιώργο Μελέτη.

στην Κεσαριανή είχα και ένα reunion με έναν πολύ καλό μου φίλο, γείτονα, αλλά και συμπαίκτη με τη σχολική ομάδα του αθλητικού λυκείου Πειραιά, τον Κώστα Καϊμακόγλου. Με τον Κώστα, στην Ιαρίστ, παίρναμε λεωφορείο από την Κοκκινιά και με τον ηλεκτρικό πηγαίναμε στην Ομόνια. Από Σύνταγμα κατεβαίναμε στον Ευαγγελισμό και παίρναμε το 424 για να πάμε στην Κεσαριανή. Κάναμε μια μισή ώρα. Μετά τις περισσότερες φορές μας γυρνούσε ο παππούς σας. Όλο αυτό γινόταν με πολύ αγάπη για αυτό που έκανα και με πολλές ώρες στο γήπεδο. Όπως τον έπαιζα με την μπασκετική μου συμμορία στον Ολυμπιακό και ξυπνάγαμε στις 6.30 για να πάμε στο αθλητικό γυμνάσιο. Ήταν η αγάπη για το παιχνίδι που μας έσπρωχνε. Μπάσκετ. Μόνο μπάσκετ. Πάλι μπάσκετ. Παντού μπάσκετ. Αυτό μας ένωνε. Στο μεταξύ, στον Παναθηναϊκό, όπως το περίμενα, η πρώτη χρονιά μου ήταν αναγνωριστική. Την επόμενη, δόθηκα δανεικό στον ΠΑΟΚ. Και είχα ενεργό ρόλο, με προπονητές πρώτα τον Πάνε Πρέλεβιτς και στη συνέχεια τον Σούλη Μαρκόπουλο. Το 2006 είχε έρθει η ώρα να επιστρέψω στον Παναθηναϊκό. Η ομάδα έπρεπε να τα πάρει όλα. Και πράγματι, το τέλος της χρονιάς μας βρήκε και με τα τρία τρόπαια. Σε προσωπικό επίπεδο όμως, η σεζόν εκείνη ήταν πολύ δύσκολη και καθοριστική.

Είχα ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Παρ' όλα αυτά, επειδή φαινόταν ότι δεν θα έχω πάλι πολύ χρόνο, μίλησα με τον Μάνο Παπαδόπουλο και μου έδωσε το OK για να φύγω και να πάω να παίξω κάπου. Η επιλογή μου τελικά ήταν ο Πανιώνιος. Οι φίλοι μου βρίσκονταν πάντα στο πλευρό μου. Μια σχέση ισότιμη και πολύ δυνατή. Στεκόμαστε ο ένας στο πλευρό του άλλου σε πολύ δύσκολες στιγμές με απώλειες δικών μας ανθρώπων. Παράλληλα η σεζόν με τον Πανιώνιο ήταν πολύ καλή. Με προπονητές πρώτα τον Μινά Γκέκο και μετά τον Έναντ Μάρκοβιτς, η ομάδα κέρδισε τη συμμετοχή της στην Ευρωλίγκα. Χωρίς να το περιμένω, το καλοκαίρι του 2008 ήταν μαγικό. Ζω μία από τις πιο έντονες στιγμές της ζωής μου. Ένα μεσημέρι πάω να ανοίξω την πόρτα του σπιτιού και με καλεί ένας παλιός φίλος και παίκτης της Α2 τότε. «Έλα, είμαι εδώ με τον Μάνο Μανουσέλη». Ο κουτς ήταν προπονητής μου όταν κατακτήσαμε το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Νέων Ανδρών και ο τότε συνεργάτης του Παναγιώτη Γιαννάκη στον Ολυμπιακό. Του είπε ο Γιαννάκης πως σε κάλεσαν στην προεπιλογή της Εθνικής. Ακούγοντάς το αυτό, θυμάμαι να λέω πριν να ανοίξω την πόρτα «Έλα, κλείσε, κλείσε» και να με παίρνουν τα δάκρυα. Κάλεσα αμέσως τον πατέρα μου. «Μπαμπά, με πήραν στην Εθνική». Με ακούει κλαμμένο και τον πιάνουν και εκείνον τα κλάματα. Ανατριχιάζω.

Εκείνο το βράδυ κανονίζω να βγω με τους κολλητούς μου να το γιορτάσουμε. Σε εκείνη την έξοδο γνωρίζω τη μητέρα σας. Ακολουθεί προετοιμασία με την εθνική ομάδα στο Καρπενήσι και έκτοτε είμαστε αχώριστοι με τη Μαρία. Η δεύτερη χρονιά με τον Πανιόνιο είναι επίσης ιδιαίτερη. Η εμπειρία στην Ευρωλίγκα με προπονητή τον Αλεξάνδρα Τριφούνοβιτς ήταν πολύ ωραία. Τελείωσε η σεζόν και πήγα στον πόρο για τη βασική εκπαίδευση στο ναυτικό. Στη συνέχεια υπογράφω στον Πανελλήνιο με προπονητή τον Ηλία Ζούρο και ακολουθεί μια επιτυχημένη σεζόν. Φτάνουμε στους 4 του EuroCup. Το καλοκαίρι του 10 έρχεται και η πρόταση γάμου στη μητέρα σας. Μέσα στα 2 χρόνια σχέσης κατάλαβα ότι ήταν η γυναίκα που ήθελα στη ζωή μου. Πάντα δίπλα μου. Καταφέρει να τραβάει την πίεση από πάνω μου. Η δεύτερη σεζόν με τον Πανελλήνιο, με προπονητή το Θανάση Σκουρτόπουλο, μας βρίσκει μαζί στη Λαμία. Το καλοκαίρι του 2011 παντρευόμαστε. Στο ταξίδι του Μέλιτος στη Σαντορίνη μου τηλεφωνεί ο κόουτς Ζούρος και μου ανακοινώνει ότι κλήθηκα στην προεπιλογή της Εθνικής για το Ευρωμπάσκετ στη Λιθουανία. Επιλέγομαι και στην τελική δωδεκάδα και τελικά καταφέρνουμε να προκριθούμε στο προολυμπιακό τουρνουά.

Το Δεκέμβριο του 2011 μαθαίνουμε πως η μητέρα σας είναι έγκυος. Τρομερή ευτυχία. Στο μεταξύ έχω επιστρέψει στον Πανιόνιο με προπονητή τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Τερματίζουμε τρίτη και το καλοκαίρι του 2012 με θέλει πίσω ο Παναθηναϊκός. Επιστρέφω. Φεύγω όμως εσπευμένα από την προετοιμασία της ομάδας του Καρπενήσι, γιατί με ειδοποιεί η Μαρία ότι γεννάμε. Το μόνο που με ένοιαζε ήταν να προλάβω τη γέννησή σου, Γιώργο. Και την πρόλαβα. Μοναδική στιγμή που δεν περιγράφεται. Η χρονιά στο Παναθηναϊκό με προπονητή τον Αργύρη Πεδουλάκη ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη. Η επόμενη σεζόν μας βρίσκει στο εξωτερικό. Φεύγουμε με τη Μαρία και τον Γιώργο για Ισπανία. Στην Ομπραντόιρο του Μόντσο Φερνάντεθ. Δύσκολη προσαρμογή μου. Έβαλα δυστυχώς και επιπρόσθετη πίεση στον εαυτό μου. Εξωαγωνιστικά όμως το απόλαυσα. Τρομερή περιοχή, το Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα. Απίστευτη εμπειρία. Το καλοκαίρι του 2014 γυρίζω ξανά στον Πανιόνιο. Η ομάδα έπεσε και ουσιαστικά είναι η πρώτη αποτυχία της καριέρας μου. Αλλά είναι και παράσημο, γιατί διαχειρίστηκα πολύ δύσκολες καταστάσεις μέσα και έξω από το γήπεδο. Είχαμε πέσει από νωρίς, αλλά κρατηθήκαμε με αξιοπρέπεια μέχρι το τέλος.

έγινα καλύτερος, πιο δυνατός άνθρωπος. Προσωπικά είχα δεσμεύσει μέρος των τηλεοπτικών εσόδων και είχα ειδική ρήτρα για να φύγω. Και προέκυψαν προτάσεις για να φύγω. Εγώ πληρωνόμουν κάποια λεφτά και κάποιοι άλλοι όχι. Ήμουν όμως ο αρχηγός και το στήριγμα των συμπαικτών μου σε μια ομάδα που άλλαξε πολλούς προπονητές. Δουλέψαμε με τους Θανάση Παπαχατζή, Βαγγέλη Δεγαΐτα, Βαγγέλη Αλεξανδρή και Κρίς Χουγκάζ. Αξέχαστη χρονιά. Τελειώνει και έχω πρόταση από τον Άρη. Μιλήσαμε με τον Δημήτρη Πρίφτη και πήραμε την απόφαση να ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη με τη Μαρία και τον Γιώργο. Από την πρώτη σεζόν δεθήκαμε πολύ με τους συμπαίκτες μου. Δυνατές φιλίες. Με τους Θοδωρή Ζάρα, Βασίλη Σίμτσακ και Σπύρο Μούρτο. Δεν φεύγαμε από τα αποδυτήρια. Τρομερή χρονιά με πολύ καλές εμφανίσεις στην Ευρώπη. Η επόμενη σεζόν μας βρίσκει πάλι όλους μαζί στον Άρη, αλλά έχουν προσθεθεί στην παρέα ο Καβαδάς με τον Τζαϊρέλη. Τα οικονομικά προβλήματα όμως είναι απίστευτα. Μένουμε για μήνες απλήρωτοι. Η κατάσταση αυτή μας δίνει περισσότερο και μεταξύ μας και με τους προπονητές. Αποκτήσαμε τρομερές σχέσεις.

Ανδρέα και Δημήτρη, θυμάμαι πως την ημέρα που η μητέρα σας σας φέρνει στον κόσμο, με παίρνει τηλέφωνο ο Παπαδάκης και μου λέει «Σου έχω ένα δώρο». Με ήθελε η ΑΕΚ. Το ραντεβού έγινε μετά από 3 ή 4 ημέρες. Μίλησαμε και με τον Σωτήρη Μανολόπουλο, με τον οποίο είχαμε συνεργαστεί σε Εθνική και Παναθηναϊκό, και υπέγραψα. Του ανήκει μερίδιο της επιτυχίας που ακολούθησε. Μιας επιτυχίας που κανείς δεν περίμενε στην αρχή της χρονιάς. Θυμάμαι, ήμασταν στα αποδυτήρια με τον Ντούσαν, τον Μαυροϊδή και τον Λαρετζάκη τον Νοέμβριο του 2017 και λέγαμε πώς ξεκινήσαμε έτσι, τι πρέπει να κάνουμε. Εκείνες τις μέρες έρχεται και ο Ντράγκαν και καταλαβαίνει αμέσως τι λείπει από το ρόστερ. Όσα ακολούθησαν δεν μπορούν να περιγραφούν με λόγια. Ιδιαίτερα η κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου 50 χρόνια μετά το 1968. Το γήπεδο κατάμεστο. Τρομερό. Φανταστική ατμόσφαιρα. Στη σκέψη και μόνο του τι ζήσαμε ανατριχιάζω. Ανατριχύλα και τρέμουλο σαν αυτό που ένιωσα το καλοκαίρι του 8 όταν έμαθα για την κλήση μου στην εθνική ομάδα. Θυμάμαι να κάνω την επαναφορά από out, να χτυπάει στο green η μπάλα και οι διαιτητές να πηγαίνουν στην οθόνη.

«Βασίλη, το πήραμε», μου κάνει ο πρόεδρος, και εγώ του λέω «Την έχει βγάλει ο Μάικ, πρόεδρε». Θεέ μου, αυτά τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα, από τις ελάχιστες φορές που δεν ξέρω τι να κάνω. Στις βολές του Γκρίν αδειάζω. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμη τι έγινε εκείνο το παιχνίδι. Εγώ άργησα πολύ. Είχαμε την τύχη, την ικανότητα και το μέταλλο. Ο τελικός αυτός ήταν το αποκορύφωμα για εμένα. Δεν τον έχω δει ξανά. Θα ήθελα να τον δω μαζί σας. Στην ΑΕΚ έμεινε άλλη μια χρονιά. Είναι όμως και η πιο δύσκολη σεζόν για εμένα. Ο λόγος είναι ότι για πρώτη φορά στην καριέρα μου πρέπει να διαχειριστώ πολλούς μαζεμένους τραυματισμούς. Παρ' όλα αυτά, με προπονητή τον Λούκα Μπάνκι, η χρονιά σφραγίστηκε με την κατάκτηση του διπυρωτικού. Καλοκαίρι του 19 φεύγω γεμάτος από την ΑΕΚ. Αυτό ήταν πάντα το πεπρωμένο μου. Να ξεπερνώ τις προσδοκίες προπονητών, διοίκησης, φιλάθλων. Πάντα με πολλή δουλειά και αγάπη για αυτό που κάνω. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν και οι στιγμές που μπήκε η αμφιβολία μέσα μου. Αν είμαι όσο καλός νομίζουν οι άλλοι. Γιατί εγώ είχα κόφτη για μένα. Αλλά η μητέρα σας, η μάνατζέρ μου, οι φίλοι μου, πάντα πίστευαν και συνεχίζουν να πιστεύουν πολύ σε μένα. Και ένα σημαντικό μέρος των επιτυχιών μου ανήκει σε αυτούς.

Τους ευχαριστώ πολύ και ιδιαίτερα τη γυναίκα μου. Κρατάει μια οικογένεια με 4 άνδρες και είναι η πιο δυνατή από όλους μας. Λέμε για το μπάσκετ πως είναι όλη μας η ζωή, αλλά η οικογένεια είναι το πιο σημαντικό. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, φοράω τη φανέλα του Περιστερίου και έχω ξανά προπονητή, τον Ηλία Ζούρο. Τη στιγμή που ακούτε αυτό το επεισόδιο, για να διακόψω την αφήγηση, ο Βασίλης είναι ο προπονητής του Περιστέρια. Αυτό το βάζω εγώ σαν παρένθεση για να ξέρουν οι 3 πιτσιρικάδες τι είναι ο μπαμπάς τους. Και συνεχίζω. Κάποιοι αναρωτιούνται πότε και με ποιους όρους θέλω να σταματήσω την καριέρα μου. Κανείς δεν μπορεί να φύγει στο πικ. Αλλά δεν θέλω να με διώξει στο μπάσκετ. Θα φύγω μόνος μου. Αυτό έχω στο μυαλό μου. Και αυτό έχω συζητήσει με ανθρώπους που αγαπώ. Θέλω να τελειώσω σε ένα καλό επίπεδο. Κάποιοι ίσως λένε, για ποιο λόγο να παίζει ακόμη. Δημήτρη και Ανδρέα, θα ήθελα να με δείτε κι εσείς να αγωνίζομαι ζωντανά, όπως το έχει κάνει ο Γιώργος. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος. Ο μπαμπάς σας έπαιξε και παίζει μπάσκετ. Και θα συνεχίσει να είναι μέσα στο μπάσκετ. Και πάντα θα θυμάμαι την αφετηρία μου. Τα γήπεδα στον Πειραιά και τους φίλους μου. Και πάντα θα νιώθω τυχερός που είχα οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο με έβαλε σε αυτό το καλούπι, χωρίς να με χαϊδεύει. Και πάντα θα έχουν στα αυτιά μου τα λόγια του πρώτου μου προπονητή. Όταν ξεκίνησα, δεν έδινα καθόλου πάσα. Πουθενά. Όλα τα παιδάκια δίπλα έλεγαν, γιατί δεν μας πασάρει ο Βασίλης.

Με είχε κρατήσει για 10-15 λεπτά μετά την προπόνηση ο Αλέκος Πανουδάκης και μου εξήγησε: «Βασίλη, πρέπει να πασάρεις την μπάλα. Είναι πολύ σημαντικό». Καμιά φορά λοιπόν αναλογίζομαι τι μου έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια το μπάσκετ. Και η απάντηση είναι απλή. Την ευλογία να κάνω επάγγελμα αυτό που αγαπώ. Την ευκαιρία να βρεθώ στο υψηλότερο επίπεδο. Να κατακτώ τρόπαια όπως αυτά που είδα στην πρώτη μου προπόνηση. Μα πάνω απ' όλα τις ανθρώπινες σχέσεις. Τις πολύ δυνατές στιγμές που έχω ζήσει. Μέσα και έξω από το γήπεδο. Μαζί με τους φίλους μου. Φίλους που το ίδιο το μπάσκετ μου έχει χαρίσει. Φίλους στους οποίους έμαθα τελικά να δίνω πάσες. Και το απολαμβάνουμε όλοι μαζί. Κυρίες και κύριοι, ένα προπονητικό ταλέντο μόλις έχει γεννηθεί. Ακούσατε εν ολίγης τη ζωή του σε μια αφήγηση του ιδίου ή μάλλον σε μια δική μου αφήγηση των δικών του λόγων προς τους τρεις γιους του. Ο Βασίλης Ξανθόπουλος συνεχίζει να κάνει αυτό που αγαπά. Και αυτό που αγαπά είναι πολύ δυνατό.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση. Your love is fading. I feel it fade.